σε πόλη ανοχήρω τη νυχτώνω. Η κάμερα γυρίζει κι όλοι παίζουν. Τα αστέρια από ψηλά μας περιπέζουν με κάτι άλλο παρμένους τραγουδών.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Έλα Ρόδα και 30 φιλά σου στενώ στη γιορτή.

0: Καλώ σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλα.
1: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί για να σε βρουν αναστολή.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.

0: Καλοκαίρι με τον 104,4.
1: Μαμά, διψάω. Τεκι τεκι τεκι τεκι τεκι τεκι τεκι τεκι τεκι.

0: 104,4.
1: Μη με λες, σε λέω, σε λέω.
2: Γεια, πεθερούλα. Γεια, πεθερούλα.

ευρώ τη μέρα παίζω στο Ζάπιο φλογέρα. Με ένα παπούτσι και μια κάλτσα και τη φλογέρα μου τη φάλτσα. Ο κόσμος έρχεται και πάει, όλο δεκάρες μου πετάει, και ένα παιδάκι μια σταλίτσα

και στην Ερμού έξω από το μπάλι να παίζω το κακό μου χάλι. Με τη φλογέρα μου τη φάλτσα και τη χρωματιστή την κάλτσα και το παπούτσι μου το ένα να κάνει όνειρα για μένα. Να κάνουν όνειρα οι πάντες και ο ζογκλέρ με τις τυράντες. Πήρε η Δέσποινα τον Ντέμι

σπίτια και 18 ώρες διαβάζουμε τις παρτιτούρες. Να κελαϊδάνε τα πουλάκια σαν τα μικρά μπαγλαμαδάκια. Κι ένας παππούς με ένα βιολάκι τη γυριστρούλα λέει του Λάκη. Κι εγώ με τη μοντέρνα κάλτσα και τη φλογέρα μου τη φάλτσα. Πήρε η Δέσποινα τον Ντέμι

0: το νερό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2 και 12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
8: Τι έγινε ρε παιδιά, τι συνέβη? Και ξαφνικά πάλι ο Άγιος Νικόλαος, πρώτο όνομα στα δελτία ειδήσεων. Με την κοινή επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της γνωστής ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής, στην πόλη μας να φέρνει στο φως μια υπόθεση με διεθνείς προεκτάσεις, ενώ οι αρχές ερευνούν το δίκτυο επαφών και δραστηριότητες του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο ξημερώματα εχθές, κάνοντας μια επιχείρηση η οποία δεν την πήρε άνθρωπος χαμπάρι. Τσακ μπαμ, ήρθαν, μπήκαν, τον πήραν, φύγαν. Η κοινή επιχείρηση των Νομοκρατικής Υπηρεσίας και ΙΠ που έγινε ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο, αποκάλυψε μια υπόθεση με διεθνείς προεκτάσεις, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελληνικών και κυπριακών αρχών. Στο επίκεντρο της έρευνας, ένας 37χρονος, ο οποίος ζούσε στον Άγιο Νικόλαο το τελευταίο διάστημα, εργάζονταν σε ξενοδοχείο της περιοχής, έμενε κοντά στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Ήρθαν λοιπόν αυτοί οι άκρος μυστικοί αστυνομικοί. Η τοπική αστυνομία να μην έχει καμία συμμετοχή στην όλη αυτή η επιχείρηση. Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, σπάσαν την πόρτα, τον πήραν και φύγανε. Η επιχείρηση έχει κωδικό όνομα Οντίν. Κορυφώθηκε 5 ώρα τα ξημερώματα. Όταν πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν σε δωμάτιο βαλού ξενοδοχείου εδώ στον Άγιο Νικόλαο κοντά στη Μαρίνα. Από τα πολλά που έχει μέσα στην πόλη ο Άγιος Νικόλαος. Εκεί όπου πολλές φορές διαμένουν εργαζόμενοι από τρίτες χώρες. Ήταν μια ευνηδιαστική επιχείρηση, την οποία δεν ήξερε κανείς τίποτα. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπήκανε, παραπάξανε και γεια σας. Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται μετά από συλλήψεις Παλαιστίνιων στην Κύπρο και στα τέλη του προηγούμενου μήνα, με τις κυπριακές αρχές να φέρονται να εντοπίζουν σύνδεση με τον 37χρονο που βρισκόταν στον Άγιο Νικόλαο από το 2023 και εργαζόταν εποχικά ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές, ο συλληφθής φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην Χαμάς και να αναφέρθηκε σε εκπαίδευση που είχε λάβει στο παρελθόν στη Μαλαισία, μαζί με άλλα πρόσωπα που απασχολούν τις έρευνες στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τώρα έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη επιχείρηση. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση. Ενώ έχει ήδη μεταφερθεί στην Αθήνα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του αρμοδίου ειδικού ανακριτή για υποθέσεις τρομοκρατίας, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με όλους εμάς εδώ στον Άγιο Νικόλαο, μένουμε το σώμα ανοιχτό, καθώς επιστρέψαμε εχθές σε λίγη ώρα ξανά ο τόπος μας έχει γίνει πανελληνίως και όχι μόνο διάσημος. Ενώ μπορούν και πάρα πολλές πληροφορίες ότι ο ίδιος μαζί με άλλους συνεργούς του ή ανθρώπους τέλος πάντων από το σκληρό πυρήνα σχεδίαζαν επίθεση ίσως και κατά του Crown Iris, το προσγυρόπλιο που έχει τους Ισραηλινούς και δένει κάθε τρίτη, κάθε μάλλον δύο τρίτες στον Άγιο Νικόλαο. Οπότε σίγουρα θα έχουμε ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, αύριο έρχεται πάλι το Crown Iris στον Άγιο Νικόλαο κατά την άφηξή του στα μέρη μας. Κατά τα λοιπά, όλα μέλι γάλα, σχεδόν όλα μέλι γάλα. Έχουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθειες έτσι το κόμμα να αυτοδιαλυθεί και να προσαρτηθεί σε αυτόν που το διέλυσε. Αλλά εκεί στην αριστερά, στην κεντροαριστερά και στους χώρους του ΣΥΡΙΖΑ δεν βάζουν μυαλό και δεν συνειδητοποιούν ότι η κατάσταση έχει αλλάξει και παραμένουν κολλημένοι. Ξάτους. Δικαίωμά τους. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ έτσι παράδοξο να διαπιστώνεις ότι όλοι θέλουν να πάνε και μάλιστα πλειοψηφική και αυτή η απόφαση να πάνε με το νέο πολιτικό εγχείρημα του ανθρώπου ο οποίος διέσπασε το ΣΥΡΙΖΑ. Αν και βέβαια τον είχε αναδείξει ως κυβέρνηση όταν ο ίδιος ήταν ενεργός. Θα μου πείτε για ποιο λόγο δεν ξαναπεί ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει από εκεί τη θητεία του και την νέα του καριέρα. Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Μας το χαλαστείς ο Τσίπρας. Μας το χαλαστείς. Φτιάχνει, χαλάει, φτιάχνει, χαλάει. Όλοι οι υπόλοιποι όμως που τον ακολουθούν, αλήθεια, τι πολιτική εγκυρότητα μπορούν να έχουν. Άραγε ο ΑΕΟ και με τούτο και με εκείνα κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης. Έλα, όλα αυτά που τον βοηθούν τον ίδιο και δεν βοηθούν καθόλου μα καθόλου τη χώρα. Για να δούμε τι θα δούμε και τι πρόκειται να εξελιχθεί. Καλημέρα μας, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Είχαμε και επίσημα στο ΦΕΚ την κατάληψη καθηκόντων διοικητή στα διασυνδεδομένα νοσοκομεία του Νομού Λαστείου και στο νοσοκομείο του Γενικολάου από τον Νίκο Κοκκίνη και επίσημα με τη βούλα του κράτους πλέον διοικητή στο νοσοκομείο του Γενικολάου ο κύριος Κοκκίνης, ο Νίκος, ο πολύ γνωστός μας. Ιδιαίτερα αξιόλογος σε θέματα διοίκησης υπηρεσιών υγείας τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα θα παραμείνουμε μαζί μέχρι και τις 10 ολοζώντανα στους 104,4 από τον Άγιο Νικόλαο. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 8, είναι ο μήνας Ιούνιος, τελευταία ημέρα πανελλήνων εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Ακολουθούν οι μαθητές των γενικών λυκείων. Αγίας Καλλιόπης, μάρτυρος Αγίου Ναυκρατίου, τη μέρα του ξέρουμε σήμερα. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, στην Πόπη, στην Κάλια, στην Πίτσα, στον Ναυκράτιο και στην Ναυκράτη. Χρόνια πολλά στη Λεβεντογένα, κυρία Πόπη. Γεια σου ρε μάνα, καλό χρόνο να είσαι, να έχεις υγεία και υπομονή. Παγκόσμια μέρα ωκεανών η σημερινή ημέρα επίσης. Ο ήλιος ανέτειλε 2 λεπτά μετά από τις 6, θα δύσει 46 μετά από τις 8 το απόγευμα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή νέα εβδομάδα να έχουμε εμείς μαζί και από το πρωινό μέχρι και τις 10. Καφέ και να ανοίξει το μάτι, έφτιαξε. Ραδιόφωνο για να ενημερωθεί, άνοιξε. Αν όχι, κάντο τώρα. 104,4 παγκόσμια www.104fm.gr. Μαζί και μέσα το Facebook, στο προφίλ μου με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Έχουμε καλημέρα στον Μιχάλη του Κουρένιου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μα έφυγε. Επίση, Μιχάλη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσένα. Είμαστε μαζί και μέσα από το Instagram. Κάπου εδώ γύρω Βολάει ο Μιχάλης ο Λεμονής μαζί με όλους τους υπόλοιπους που έχουν ήδη συνδεθεί. Καλημέρα Μιχάλη, καλούς αγώνες, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ο Μιχάλης έχει ανέβει για το Πανελλήνιο Μπότζια στην Αθήνα. Θα τα πούμε εντός εβδομάδας με τον Μιχάλη τα νέα για την πορεία του εκεί. Ενώ είμαστε μαζί και στο TikTok. Ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Θάνος Κορομπίδας Τζέρναλις, με λογαριασμό μου. Πάρα πολλοί φίλοι έχουν περάσει ήδη από εκεί. Έχω να αφήσει την καλημέρα τους. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Για τον καιρό θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης Κορακατσάνης. Είμαστε εδώ, είστε εδώ. Είναι μαζί μας και ο Μιλωνάκης, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα μια νέα σούπερ εβδομάδα. Και όταν ο Μιλωνάκης μιλάει για σούπερ εβδομάδα, εννοούμε σούπερ εβδομάδα. Παγωτό Ice Dream 900 ml του Μάχιου 2,99. Για το παγωτό θα σα πω αργότερα. Έντελες χαρτί υγείας 10 ρολά, 4 φύλλα ο τεμάχιο, 2,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Άμστελ η Εξάδα, επιτέλους το σετ 3,99, ούτε 4 ευρώ μόνο στο Μιλωνάκι. Γεια σου ρε Μιλωνάκι με τις Άμστελ, θα σου έρθω σε λίγο. Ελ Γκρέκο εστία, 450 γραμμάρια το τεμάχιο, 4,99 μόνο στο Μιλωνάκι. Αυτά και άλλα πολλά, καθημερινά φρέσκα φούτα και λαχανικά. Ολόφρασκα, οπρολαχανικά, μόνο στο Μιλωνάκι. Γιατί εκεί ξέρουμε ότι κάθε μέρα έχουμε λαϊκή. Παντοπολείο, προπολείο, φεστός Μιλωνάκης, ο οποίος ψάχνει ξανά για οδηγό, βοηθό. Οπότε, αν είσαι καλός τιμόνι, αν είσαι καλός στην εξυπηρέτηση και αν θέλεις μια εργασία χειμώνα καλοκαίρι που θα σου παρέχει όλα όσα δικαιούσε ή κάτι παραπάνω, τότε ο Μιλωνάκης σε περιμένει να συνεργαστείς μαζί του στο πλευρό του. 2-841-021-711, ένα τηλέφωνο, μία επαφή και καλή νέα εργασία στο Μιλωνάκη. Ξανά νέος οδηγός, ο οποίος πραγματικά θα είναι και πάρα πολύ τυχερός, γιατί καθημερινά πέρα από όλα τα υπόλοιπα θα δέχεται και τις φιλοφρονήσεις και τα ευχαριστώ των πολιτών και των επαγγελματιών που καθημερινά θα εξυπηρετεί. Οπότε αν είσαι ευχάριστος άνθρωπος, αν σου αρέσει να οδηγείς και να εξυπηρετείς, τότε ο Μιλωνάκης περιμένει να γίνεις ο νέος του συνεργάτης. Παντοπολείο, προπολείο, φεστός Μιλωνάκης. Σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι, για πάμε αερά.

Και σίγουρα τα παιδιά ζωγραφίζουν τους δρόμους και σίγουρα τα παιδιά ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να κάνουν ένα κόσμο καλύτερο, γιατί είναι πλημμυρισμένα με αθωότητα και χωρίς καμία μα καμία διάθεση εκμετάλλευσης του ενός προς τον άλλο. Γι' αυτό λοιπόν με το γνώμονα αυτό εμείς παραμένουμε εδώ, ακούμε τα παιδιά, δίνουμε το χώρο σε αυτά να εκφραστούν και πάνω απ' όλα να εκδηλώσουν τα θέλω τους και να είμαστε εμείς και σε μια γωνιά να τα κάνουμε πράξη, να τα βοηθήσουμε να γίνουν πράξη. Γιατί σίγουρα τα παιδιά ξέρουν πολύ πολύ περισσότερο, πολύ πολύ καλύτερα όλα όσα μπορούν να γίνουν με τρόπο διαφορετικό, πολύχρωμο και πιο αθώο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πολύ περισσότερο, πολύ πολύ καλύτερα όλα όσα μπορούν να γίνουν με τρόπο διαφορετικό, πολύχρωμο και πιο αθώο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε 29 λεπτά μετά από τις 8, μετά από ένα πραγματικά καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο το οποίο περάσαμε πίσω μας από την Παρασκευή, όπως ακριβώς μας έχει πει ο Μιχάλης Γραγκαστάνης, ο οποίος μας έχει πει ότι και την εβδομάδα ο καιρός θα εξελιχθεί το ίδιο καλοκαιρινός μέχρι και τα μισά της. Για να δούμε αυτά θα μας το επιβεβαιώσει τώρα που τον έχουμε στον αέρα μας τον Νά. Καλημέρα Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μας είχες πει λοιπόν την Παρασκευή ότι ο καλός καιρός, ο καλοκαιρινός καιρός θα συνεχιστεί μέχρι και τα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας. Αλήθεια, έτσι θα γίνει?
1: Θα πάμε σχεδόν ολόκληρη την εβδομάδα με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, σχεδόν καλοκαιρινές. Εξαίρεση τώρα την Τρίτη, αύριο Τρίτη και απρόσχερα αυξημένη συννεφιά λόγω αυξημένης υγρασίας. Δεν αναμένουμε κάτι περισσότερο. Στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως τα κεντρικά υπηρωτικά, αλλά και ορεινά, θα σημειώνονται κατά περιόδους βροχές, παραβιές, καταιγίδες λόγω μιας περιορισμένης ασφάλειας. Κάτι τέτοιο θα συμβεί στην Κρήτη, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί στην περιοχή του νομού Λασιθίου, που θα πάμε με αρκετή ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες κοντά στους 28 με 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν και εκείνοι πρόβλημα, μιας και θα φέρουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 από φόρ. Έτσι, με εξαίρεση την αυριανή μέρα που φαίνεται κυρίως στα σημειωρινές και ορεινές περιοχές και ίσως και στις υπόλοιπες περιοχές για λίγο να έχει μια αυξημένη συννεφιά, δεν μπορεί να μας απασχολήσει κάτι άλλο. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα κυλήσουμε πολλές ώρες ηλιοφάνειας, έθριος ο καιρός, θερμοκρασία κοντά όπως είπαμε στους 30 βαθμούς. Θέλω να πω ότι η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε κοντά για την εποχή επίπεδα.
0: Οπότε, Μιχάλη Καραγκαστάνη, διαπιστώνουμε ότι το καλοκαιράκι έχει έρθει για τα καλά ή πρέπει για κάποιο λόγο να ανησυχούμε μετά τα τέλη της εβδομάδας ότι κάτι θα αλλάξει το οποίο θα φέρει μια κάποια ανησυχία και μια κάποια έτσι έντονη αλλαγή στις καιρικές συνθήκες?
1: Αν εννοείται προς το θερμότερο, όχι, δεν περιμένουμε ευτυχώς κάτι τέτοιο. Θα πάμε με ήπιες καιρικές συνθήκες. Το Μελτέμι πλέον που θα φυσάει και αυτή την εβδομάδα θα είναι ένα σύμμαχος στο να διατηρούνται οι θερμοκρασίες σε φυσιολογικές τιμές. Δεν θα πρέπει τουλάχιστον, φαίνεται για το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούνιου, να μην μας απασχολούν οι υψηλές θερμοκρασίες.
0: Πολύ ωραία. Οπότε πηγαίνουμε έτσι και το επόμενο διάστημα με καλές καιρικές συνθήκες, καλοκαιρινές, όπως ακριβώς μας ταιριάζουν σαν τόπος και όπως ακριβώς.
1: Θάνο, με ακούς?
0: Ναι, βεβαίως και ακούω. Μιχάλη, με ακούς? Ναι, Μιχάλη. Νομίζω ότι είχε ολοκληρωθεί και το σύνδεσή μας με τον Μιχάλη Καραγκαστάνη, ό,τι είχε να μας πει μας τα είπε σχετικά με τον καιρό. Έτσι πάμε λοιπόν και την τρέχουσα αυτή εβδομάδα με καλοκαιρινές συνθήκες και με ένα καιρό που είναι απόλυτα καλοκαιρινός.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.

επιστρέφω λοιπόν, αυτό το επιβεβαιώνει και ο Μιχάλης Τσοχαρακατσάνης, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καιρός είναι σύμμαχός μας και στην τρέχουσα αυτή η εβδομάδα, με λίγα σύννεφα περισσότερα, τα οποία θα έρθουν, όπως μας είπε λίγο πριν, στην αυριανή ημέρα, που όμως αυτό να σημαίνει τίποτα περισσότερο από μια μικρή παροδική συννεφιά.

ήταν η χαρά του παραθεριστή αυτό το Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε και συνεχίζει να είναι, γιατί όλες οι παραλίες είναι γεμάτες. Ευτυχώς έχουμε πενταγάλανα νερά, καταγάλανα νερά, πεντακάθαρες παραλίες και τις χαιρόμαστε, μικροί και μεγάλοι. Είτε πολύβου, είτε πιο ερημικές, είτε πιο ήρεμες, είτε πιο απομακρυσμένες. Όπου και αν θέλεις να κολυμπήσεις, έχεις δυνατότητα να το κάνεις εδώ στην Ανατολική Κρήτη και δεις το Δήμο του Αγιονικολάου, όπου έχουμε και πάρα πολλές γαλάζιες σημαίες, περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Ίσως και τη σιγουριά ότι τα νερά μας είναι πεντακάθαρα, καταγάλανα και το φορασιόμαστε με κάθε ευκαιρία και σε κάθε αφορμή. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ζούμε και το χαιρόμαστε. Καλό θα είναι να το προστατεύσουμε όσο μπορούμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, για να μην αλλοιωθεί, να μην αλωτριωθεί, να μην χαλάσει. Είναι που είναι μοναδικό, ας το διατηρήσουμε κάπως έτσι. Και να πούμε μια καλημέρα με δύο συλλαβές. Πώς γίνεται αυτό? Το Μαραμπέλο ξέρουμε ότι γίνεται Μήλο. Η καλημέρα μας σε δύο συλλαβές. Πλατεία Αγιονικολάου, πλατεία Νεάπολης, Καλά Αγιονικολάου. Μήλο Pastry and Bakery. Και ξέρουμε ότι ό,τι και αν πάρουμε από εκεί θα είναι πραγματικά ολόφρεσκο. Ειδικά το ψωμάκι φτιαγμένο στα εργαστήρια των Μήλο καθημερινά με πολύ μεγάλη αγάπη, προσοχή και σύνεση, με αγνά πρώτα υλικά και παραδοσιακές συνταγές. Μήλο και το ψωμάκι πραγματικά είναι λαχταριστό, τραγανό, ολόφρεσκο. Άσε δε, μέχρι να πάει σπίτι το έχουμε σχεδόν φάει. Γιατί ξεκινάς από τη γωνίτσα και λες μία μπουκίσα ρε παιδιά, μία μπουκίσα μόνο θα φάω για να φύγει λίγο η λιγούρα. Αλλά μέχρι να πάει το ψωμί σπίτι, είτε στο μηχανάκι του στο αυτοκίνητο, κράτσα κρούτσα, κράτσα κρούτσα, κράτσα κρούτσα, θε πάλι να επιστρέψεις στο μήλο, να πάρεις ακόμα ένα ψωμί, γιατί το έχεις φάει σχεδόν όλο μέχρι να πάει σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν καθημερινά το ψωμάκι μας και όχι μόνο από τα Μήλο Pastry and Bakery στον Άγιο Νικόλαο, πλατεία Άγιο Νικόλαο, πλατεία Νεάπολης, κτλ. Άγιο Νικόλαο και το Μήλο έχει να μας πει μία καλημέρα με δύο συλλάβες. Το λες και μόνο σου και πραγματικά γεμίζει η μέρα σου και φτιάχνεται με ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις. Μήλο.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37. 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ανδρέα Βουγιουκλάκη στο ναυτικό. Επιστρέφουμε στη δεύτερο ημίωρο τη μελέτη μα ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ από τον Άγιο Νικόλο και του 104,4. Καλημέρα σα. Είμαι ο Θάνος Κουρομπούλιας. Είστε μαζί μα μέχρι και τι 10 παραμένετε, αν το επιλέξετε και αν το αντέξετε βέβαια. Στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Λασίδι του Ραδιοφωνό. Καλημέρα σε όλε και σε όλου εδώ από του 104,4. Είναι σήμερα Δευτέρα, ο μήνα έχει 8, είναι ο μήνα Ιούνιο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Βέβαια, έχουμε ακόμα πολύ καλοκαίρι μπροστά μας. Φτάνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ακούσαμε ένα τραγούδι. Μην ακούσουμε τώρα και όλη τη δισκογραφία της ίδιας. Οπότε πάμε στην επόμενη μας επιλογή που είναι από Κώστα Μακεδόνα με ορθοπεταλιές και βέβαια το ποδήλατο, το αγαπημένο σπορ, το αγαπημένο δώρο μετά το κλείσιμο των σχολείων. Γιατί θυμάμαι μικρό παιδί πάντα όταν τα σχολεία κλείνανε ότι το δώρο το οποίο θα ερχόταν στο μαθητή αφού έπαιρνε τον έλεγχο και το Α ή το 10 ήταν ένα καινούργιο ποδήλατο. Αν υπήρχε βέβαια δυνατότητα. Τώρα δεν ξέρω αν τα παιδιά θέλουν ποδήλατο σαν δώρο. Νομίζω πως έχει ξεπεραστεί αυτή η μόδα δυστυχώς. Τώρα τα δώρα είναι πιο high-tech τεχνολογιών. Αλλά πάντα ένα ποδήλατο είναι σίγουρα μια πάρα πολύ καλή επιλογή για μικρά και μικρότερα παιδιά. Σίγουρα. Εδώ είμαστε. Ορθοπεταλιές κάνουμε έτσι κι αλλιώς καθημερινά. Και αν κάτι χαλάσει, έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος θα μας προσφέρει τα εργαλεία για να το φτιάξουμε και να το ανακατασκευάσουμε. Μανώλη Τζόρτζης, πηγάω στο 32, περιοχή Χιτέλαγιο Νικολάου. Γιατί για το ποδήλατο θα βρούμε όλα και τα εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε για να το φτιάξουμε, να εντώσουμε την αλυσίδα, να αλλάξουμε το λάστιχο ή να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη εργασία. Θέλει το ποδήλατο για να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν, Μανώλη Τζόρτζης, πηγάω στο 32, περιοχή Χιτέλαγιο Νικολάου. Και για το κήπο μας, για το χωράφι μας, να είναι καθαρό, να είναι τακτοποιημένο. Μανώλης Τζόρτζης, πηγαίνω στο 32, περιοχή Χιτέλαγιο Νικολάου. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-026-600. Μανώλης Τζόρτζης. Και πραγματικά όλα θα έχουμε σε τάξη και υποπλήρη έλεγχο. Μανώλης Τζόρτζης. Τώρα, επειδή ακόμα η έρευνα είναι σε εξέλιξη, αλήθεια, όταν του δάξει το Αυτοκύριακο, τι έκανε όταν ήταν εδώ η επικεντρωμοκρατική, ο ΑΕΟ, για να δούμε τι έχει να μας πει.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και υποδεχόμαστε τον Γιώργο Τουδάκη, ο οποίος σαν κάτι να έχει σημειώσει παραπάνω από όσα γνωρίζουμε ήδη. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, δεν ξέρω για ποιο από όλα τα θέματα εννοείς που μας προκύψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει.
0: Για το μέγιστο των θεμάτων, ποιο άλλο θέμα δηλαδή θα ρωτούσα, για την σύλληψη του φίλου εδώ που διέμενε και εργάζονταν, αλλά ήταν και εργαλείο της άλλης μπάντας.
1: Κοίταξε, εμένα μου μυρίζει όλη αυτή η υπόθεση. Με τόσα στοιχεία που βγήκαν και καλά, ξαφνικά λαλίστατοι όλοι λέγανε από εδώ, από εκεί. Καταρχήν...
0: Ποιοι λαλίστατοι και τι λέγανε? Έγινε μέχρι, όλη η πιέση σε τόσο μυστικό το οποίο δεν πήρε χαμπάρει κανείς. Ούτε η τοπική αστυνομία δεν πήρε χαμπάρει.
1: Όχι, εννοώ τα μετά, ότι μέχρι και εκεί που οι αστυνομικοί που ήρθαν να το συλλάβουν μιλούσαν αραβικά και φορούσαν μάσκες.
0: Καλά,
1: και,
0: σίγουρα.
1: Και τέτοια πράγματα. Που σημαίνει ότι κάποιοι μαζί ήταν, μπορεί να ήταν και Ισραηλινοί, δεν ξέρω. Αλλά το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι, λέω στην αρχή, λέω, όπα, τα λαγωνικά μας, αλλά δεν ήταν τα λαγωνικά μας, μας το σφυρίξαν μέσω Κύπρου.
0: Ναι, συνεργασία ρε παιδί μου, Ευρώπη, οι χώρες είναι, ούτε Κύπρη θα ήταν σίγουρα, θα έπαιξε μπάλα διεθνές δίκτυο αστυνομικών επιχειρήσεων, γιατί φάνηκε ότι ήταν χειρουργική επέμβαση την οποία έκαναν. Ήρθανε, μπήκανε, τον πήραν, φύγανε, μέσα σε 2-3 λεπτά έχει τελειώσει όλη η ιστορία.
1: Ναι, εντάξει, τώρα σου λέω, μου έχει φανεί λίγο μυστήρια η υπόθεση όλη αυτή, ας πούμε, με τον τρόπο που έγινε.
0: Έτσι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, το θέμα μην τυχόν και υποκρύπτει άλλα. Δηλαδή εννοώ ότι.
0: Συνέχεια εννοείς.
1: Βγάλαμε τούτο εδώ γιατί υπάρχουν και άλλα που γίνανε τα οποία δεν πήραμε χαμπάρι ή δεν θέλανε να πάρουμε χαμπάρι.
0: Αυτό σίγουρα θα μπορεί και να υπάρχει. Αυτό σίγουρα μπορεί και να συμβαίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι για μία φορά ακόμα ακούστηκε ο Άγιος Νικόλαος, ακούστηκε ο τόπος μας. Όχι και με τα καλύτερα σχόλια και λόγια, αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει ούτε να το περιορίσει. Δυστυχώς είναι τόσο πολύ χωμένα όλα αυτά τα στήματα στην περιοχή μας, όπου δεν ξέρεις από πραγματικά που μπορεί να σωθεί. Το θέμα είναι ότι, Θεέ μου φίλε, μην αυτό το οποίο λέγεται ότι σχεδίαζαν μια κάποια επίθεση να κάνουν στο πλοίο, το κροσιερόπλοιο που μεταφέρει τους Ισραηλινούς, μη συνέβαινε εδώ πέρα, γιατί τότε αλλημονόμαστε. Τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και φαντάζομαι ότι πλέον θα είναι πολύ πιο αυστηρή η αστυνόμευση όταν το πλοίο αυτό θα δίνει στον ελληνικό λαό.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν βέβαια και αντιρρήσεις πλέον για όλη αυτή την αστυνόμευση, την περίπτωση αστυνόμευση. Μάλιστα φιλοξενήσαμε και ένα άρθρο χθες ενός φίλου ταξιδιωτικού πράκτορα που σου λέει, εντάξει, όλη αυτή η ιστορία που θα πάει στο τέλος.
0: Φίλε, σου προσφέρω αστυνόμευση, δεν κάνω τίποτα κακό, δηλαδή ασφάλεια σου παρέχω, γιατί γκρινιάζεις?
1: Ναι, με καμιά εκατοστή άτομα, ας πούμε, βέβαια,
0: okay. Χρειάζονται 100, 100, 200, 200, 300, 300. Θέμα να παρέχουμε ασφάλεια και εταιρείες να μην κάνουν πίσω.
1: Καλά, ας εταιρείες, γιατί για μια περίπτωση μιλάμε. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες εταιρείες πρέπει να έχουν θέματα. Για την περίπτωση των Ισραηλινών μιλάμε.
0: Και αυτές θέλουν ασφάλεια, γιατί από ό,τι έμαθα και άλλες εταιρείες, οι οποίες θέλουν να δίνουν στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, επειδή ξέρουν ότι είναι μια μικρή περιοχή, θέλουν τα μέτρα ασφαλείας να είναι όσο πιο πολλά γίνεται για να νιώθουν ασφάλεια και να παρέχουν ασφάλεια στους αξιδιώτες τους, γιατί είναι από τις πιο βασικές προϋποθέσεις όσων επιλέγουν την κρουαζιέρα, να νιώθουν ότι ταξιδεύουν σε ασφαλείς λιμένες. Σε ασφαλούς λιμένες.
1: Πάση περιπτώσει, εντάξει. Υπάρχουν και οι μεν και οι δε που έχουν.
0: Ήταν πάντως πολύ έτσι όλο αυτό, ρε παιδί μου, σαν επιχείρηση απίστευτα. Έσκασε δηλαδή σαν βόμβα και τα τηλέφωνα μας πήραν φωτιά χθες από μέσα της Αθήνας που θέλανε ενημέρωση, θέλανε εικόνες, θέλανε πλάνα. Μου έγινε μια πάλι πρόταση από κεντρικό μέσο να πάω επί τόπου σημείο το οποίο τον συλλάβανε και να του δώσω ζωντανό. Λέω, ρε παιδιά, ήμαρτον. Κυριακή είναι να πάμε ένα μπάνιο, λυπηθείτε μας. Μα το έχει σκάσει τέτοια είδηση στην περιοχή και θα λέω, έσκασε, δεν πήραμε χαμπάρι, έτσι όπως έπρεπε, αδειάσει τώρα, βάλτε τα πράγματα μόνοι σας. Κυριακάτικα μας τρέχετε να κάνουμε ζωντανά και να κάνουμε και να δείχνουμε.
1: Και με καλά. Τους Πακιστανούς πάλι τα ίδια, δεν είναι τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Έτσι. Πώς φάνηκε η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να προσαρτηστεί στον κύριο Τσίπρα?
1: Τι να σου πω τώρα,
0: αυτή εκεί, Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική την οποία έχουν αυτά τα στελέχη. Πραγματικά έχουν φτύσει αίμα στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν κάνει τον αγώνα τη ζωή του να σκύβουν το κεφάλι και να λένε: OK, πάμε όλοι μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, καλά το έγραψε ο Κώστας Μποχδανίδης σε ένα άρθρο του στο Facebook, ο φίλος από το Ηράκλειο δημοσιογράφος, ότι είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που αυτός που το διέλυσε προσαρτίζονται. Είναι το μοναδικό κόμμα που αυτοδιαλύεται και όλοι πηγαίνουν σε αυτό που το διέλυσε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πείσμα.
1: Μα εδώ είχαμε και το Σάββατο είχαμε και τον και το Σαμαρά στο Ηράκλειο που είπε ότι ετοιμάζει και αυτό το κόμμα. Δηλαδή.
0: Άλλα και αυτά που είπε ο Σαμαρά. Του εμπνέει, φαίνεται οι Κρήτη, επειδή μου γίνονται και λένε τη μαγκακία τη ζωή του. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Λέει 75 χρονών. Ωραία. Okay. Αντί να ηρεμήσει μια λέει έχει διατελέσει και πρωθυπουργό και αρχηγό κόμματο και λοιπά και υπουργό και βουλευτή. Αντί να κάνει τα πράγματα, θέλει να κάνει κόμμα.
0: Επιμένει ότι δεν υπάρχει, παιδί μου, η αυθεντική κεντροδεξιά που πρέπει να υπάρχει, ή μάλλον η φιλελεύθερη δεξιά που πρέπει να υπάρχει. Κατάλαβες.
1: Καλά. Το θέμα είναι ότι βάσει ανάμα και ημερολόγια μας, όποιος και αν ανεβεί απάνω και μας κυβερνήσει αυτό εγώ βλέπω.
0: Ναι,
1: βλέπω
0: δεν, υπάρχει, παραπέρα. Δεν υπάρχει σωτηρία δυστυχώς. Στο Πασόκ προσπαθούν εκεί πέρα να αντέξουν την πίεση και να ασκήσουν αντιπολίτευση και να διεκδικήσουν πρωτεία στην αντιπολίτευση στις επόμενες εκλογές. Κάτι που διεκδικούν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχουν μπει με φόρα στο πολιτικό σκηνικό και περιμένουν να δούμε τελικά πότε θα έχουν εκλογές. Θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, γιατί θα έχουμε πάρα πολλές επιλογές στα χέρια μας σαν ψηφοδέλτια να επιλέξουμε ποιο θεωρούμε ικανότερο για να μας πάει λίγο παραπέρα.
1: Και ξέρεις αυτό που με ενοχλεί με τους συναδέλφους, τρόπος του λέγει, δημοσιογράφους μέσα στην ενημέρωση που καλύπτουν τέτοιες περιπτώσεις, κανείς δεν θυμάται το παρελθόν. Δηλαδή πάμε σαν να.
0: Ναι, έχουμε κοντή μνήμη. Αυτό το ξέρουμε ότι έχουμε κοντή μνήμη. Πολύ καλά το ξέρουμε.
1: Ναι, δηλαδή και οι δημοσιογράφοι εμφανίζονται, δηλαδή μεταχειρίζονται τους ερχόμενους, τους φιλοξενούμενους ως είναι από παρθενογένες. Μας προκύψαν τώρα δηλαδή. Δεν έχουν τίποτα στο παρελθόν, δεν έχουν λερωμένη τη φωλιά τους.
0: Έχουμε και με τη Βούλα νέο διοικητή στα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου. Βγήκε το ΦΕΚ με τον κύριο Νίκο Κίνη να ηγείται πλέον των διοικήσεων των νοσοκομείων στο νομό Λαστείου και δι του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Αυτό και άμα είναι στροφή προς την κέντρο αριστερά από τον Μητσοτάκη για να επιδείξει ότι δεν έχει κολλήματα ή τον κύριο Γεωργιάδη, τέλος πάντων, όποιος τον επέλεξε τον κύριο Κοκκίνη, δεν έχει κολλήματα κομματικά, αρκεί να γίνει καλή δουλειά.
1: Μα γιατί τώρα αυτό, αφού συγκυβερνούν Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιο το είπε αυτό τώρα πάλι, τι είναι αυτό που λες προνιάτικα.
1: Εγώ το λέω.
0: Έλα Γιώργο. Επειδή κάποιοι υπουργοί του Μητσοτάκη προέρχονται από το Πασόκ, αυτό το λες. Τώρα τα έχουμε πει αυτά ότι ήταν. Έπρεπε να γίνουν για να δείξουμε ότι έχουν μια κάποια οντότητα, μια κάποια ενότητα και μια κάποια συνέχεια.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Άλλωστε, μια ζωή στο τελικό κράτος το κυβερνούν οι Πασόκ, γιατί είναι τόσο πολύ μέσα στα πράγματα από τα χρόνια εκείνα που κυβερνούσε το Πασόκ που έχουν γίνει ένα με τη δημόσια δίκηση. Όποια πέτρα και αν σηκώσει, κάποιο Πασοκτσί θα βρει από κάτω στη δημόσια δίκηση τη χώρα.
1: Πολλού Πασοκτζίδε.
0: Ναι, πολλού. Απλά κάτω από μία πέτρα δεν χωράνε πολύ. Ένα χωράει κάτω από μία πέτρα που θα σηκώσει. Είχαμε και διακοπή τη ΔΕΗ εχθέ που αναστάτωσε πάρα πολύ κόσμο η Κοσμάκη.
1: Ναι, εντάξει. Και μάλιστα η μέρα του εορτασμού τη ημέρα τιμή. Για την ημέρα των Αποστάτων στην Αγία Τριάδα έγινε τρόπος που λέγει βουβά.
0: Ακαπέλα.
1: Ακαπέλα, χωρίς μικρόφωνο. Unplugged.
0: Unplugged, έτσι ακριβώς. Unplugged. Οι αστυνομικοί γιόρταζαν, ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, οι αστυνομικοί, οι απόστρατοι.
0: Μια χαρά.
1: Ένα κατεβατό ολόκληρο μιας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου που δεν θέλει κλειστή δομή. Στο πάλε ποτέ.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα εκεί στο κτέο, στη βιτρίνα τη Κρήτη, εκεί που όλα τα αεροπλάνα δείχνουν σαν εικόνα που ήταν ακόμα στον αέρα και προσγειώνονται και προς τα ανατολικά. Όταν πάει κάποιο, θα έρθει πρώτη μούρη με το κέντρο των μεταναστών. Δηλαδή, αυτά συνήθως πάνε και ταχώνουν κάπου στην ενδοχώρα και ανάμεσα σε λαγκάδια, σε βουνοκορφές κτλ. Για να μην φαίνονται από τον κόσμο. Εσύ πάσαμε το. Παρουσιάς πρώτη μούρη λίγα χιλιόμετρα στο αεροδρόμιο. Δεν ήταν ωραίο.
1: Εδώ μη θυμάσαι ότι κάτι τέτοιο πήγαν να προτείνουν και για το παλιό χτέο αντίστοιχα που είναι στο Καβούσι. Με τη διαφορά το παλιό χτέο, αυτοί που το προτείνουν ξεχάσαν ότι φιλοξενεί ήδη κάποιο κλιμάκιο της πυροσβεστικής.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Από εκεί να φανταστείτε την οργάνωση που έχουμε σαν χώρα. Είμαστε πανέτοιμοι.
1: Δηλαδή από ένα σημείο εκεί πέρα κάνουμε το σταυρό μας. Τι να πούμε πλέον.
0: Ζουμπιζιάζες.
1: Χαχαχούχα, ότι κάτσε, ότι βρέξει, σας κατεβάσει, τι να σου πω. Και εκδήλωση στο νοσοκομείο για την ένταξη στα βαρέα και αμφιγεινά μας, το σχετικό δελτίο τύπου.
0: Ναι, ναι. Έχουμε και δηλώσεις, γιατί είμαστε οι μόνοι που βρεθήκαμε εκεί την Παρασκευή σαν μέσο ενημέρωση. Κανείς άλλος δεν στάθηκε στο πλευρό των εργαζομένων για να αναδείξει το όλο θέμα αυτό. Δυστυχώς.
1: Α, και ο κύριος σήμερα το πρωί λέει κάποιος, σκέφτεται μάλλον κάποιος Έλλην, επειδή είναι αμφίβολο αν στις εκλογές σχηματίσει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, λένε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο για να ψηφίσουν και τα πρόβατα.
0: Ναι, γιατί μέχρι τώρα θα, τι ψηφίζανε.
1: Τώρα ψηφίζουν, ναι, και τα πρόβατα, τα οζά και λοιπά. Το πιο ωραίο το είχε πει πριν από πολλά χρόνια ο Δημάκος. Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος οικολόγος όλων των εποχών.
0: Δεν μπορώ τώρα εγώ να φτάσω τη φαντασία του Πανούση και να το σκεφτώ. Ποιος ήταν,
1: ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, διότι κατά τη δεκαετία του 60 έδωσε δικαίωμα ψήφου στα δέντρα.
0: Στα δέντρα.
1: Α, δεν την έχεις ακούσει την έκφραση.
0: Όχι, δεν την έχω ακούσει.
1: Την εποχή της Ξερέα, ας πούμε, που λέγανε ότι ψηφίζαν και τα δέντρα.
0: Ναι, οκ. Okay, ναι. Κοίταξε να δεις, έχει κυκλοφορήσει ένα λογοπαίγνιο στο Facebook ότι με το Τζίμι να λέει τα καλύτερα χάνω. Δηλαδή φαντάζομαι ο Πανούς να ζούσε σήμερα τι θα έλεγε, τι θα έγραφε, τι θα έβαζε στο μαθάκι του. Πραγματικά χάνει τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Και εμείς έχουμε χάσει ίσως τον καλύτερο. Το να πείσετε τον Τζίμι Πανούς.
1: Είχε πει απίστευτα πράγματα όπως και ο Χαρικλίνοπος.
0: Τα οποία πολλά αυτά παραμένουν πάρα πολύ επίκαιρα. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τις επόμενες μέρες δεν ξέρω τι θα έχουμε και μια σειρά. Αυτές τις μέρες είναι Ιερά Πέτρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Αγία Παναγία Ελεούσα και κάποιες εκδηλώσεις.
0: Τι είναι αυτά, Αγία Παναγία Ελεούσα?
1: Είναι μια από τις εκκλησίες.
0: Εορτές της Ορθοδοξίας μας.
1: Εορτές. Χθες το βράδυ υπήρχε η εκδήλωση για τον Μίχη το Θεοδωράκη. Πάλι στην Ιερά Πέτρα.
0: Ωραία. Από τη Φιλαρμονική της Ιερά Πέτρας.
1: Από τη Φιλαρμονική της Ιερά Πέτρας και τις χοροδίες του γύρω, ναι.
0: Ναι, μα νομίζω ότι είναι αφιερωμένη στο Διονύση Αβόπουλο στο Μίχη το Θεοδωράκη. Μα ρε, με μπερδεύεις, δεν του με μπερδεύεις.
1: Εντάξει, τι να κάνω, ρε παιδιά, είπαμε, ένα μανιέλο χειμώνα καλοκαίρι και αυτό κάκι.
0: Όταν σημειώνεις, μην είσαι ανορθόγραφος σημειώσεις, να σημειώνεις σωστά, ντρέτα.
1: Όπως πρέπει. Έγραψα αντί για Σαββόπουλος, έγραψα Θεοδωράκης.
0: Εντάξει, τεράστιοι και οι δύο, αλλά είπαμε εδώ, μην μας ακούσει ο μαέστρος στη Ράπτα και μαλώσει.
1: Εκεί και δικός μας.
0: Είναι και δικό μας παλικάρι. Ο Μάριος Μαμούτης, είπαμε τώρα. Ένα και ένα κάνουν τρία.
1: Και να το πούμε από τώρα για να το εμπεδώσουμε ξανά για να το τι μας περιμένει. Τετάρτη και Πέμπτη, βόρειος οδικός άξονας, κλειστός και πάλι ο δρόμος. Αν πήγε αυτές τις μέρες που ήταν ανοιχτός, χθες βγήκα λίγο εκεί προς το δρόμο και βλαστήμησα. Αλλά 9 με 5 το απόγευμα, κάθε μέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, τα ίδια μέτρα, δηλαδή κλειστός ο κεντρικός. Έξοδος για όσους έρχονται από Ανατολικά, από Άγιο Νικόλαο, έξοδος προς Ηράκλειο από τον παλιό δρόμο, δηλαδή από τον Ξερόκαμπο, και επιστροφή από Νεάπολη μέσω Λακωνίων.
0: Και παιδιά, στα σημεία αυτά πάμε αργά. Γιατί και να θέλουμε να τρέξουμε δεν μπορούμε, αλλά όταν υπάρχει μια κάποια δυνατότητα και είναι ο δρόμος κάπως ανοιχτός και χαλαρός, δεν αναπτύσσουμε ταχύτητες. Είναι μικροί δρόμοι, στενοί δρόμοι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να πεταχτεί από παιδί, ζώο, μηχάνημα ή οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οδηγούμε αργά. Είναι ένα διάστημα το οποίο πρέπει να κάνουμε όλες και όλοι υπομονή. Θα περάσει. Είναι για το καλό. Οπότε να είμαστε ψυχραιμοί και να προσέχουμε.
1: Ναι, ειδικά μέσα από τα Λακώνια δεν γίνεται να πηγαίνει με 60 και 70 μέσα από τα Λακώνια.
0: Έτσι, σε καμία περίπτωση.
1: Δηλαδή είναι επικίνδυνο.
0: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλες και όλοι στις μετακινήσεις μας, όπου και αν κινούμαστε. Και ειδικά τώρα με τα έργα, υπάρχουν τόσο πολλά μηχανήματα, τόσο πολλή κίνηση, τόσο πολλές υποδομές οι οποίες είναι σε εξέλιξη, που πραγματικά έχουν κάνει τη ζωή μας πολύ δύσκολη καθημερινά, αλλά είναι για το καλό. Λίγο ακόμα υπομονή και που θα πάει, θα καταφέρουμε να έχουμε ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο και στα δικά μας τα μέρη.
1: Τόσο πολλή σκόνη, απίστευτη σκόνη, Παναγία μου, το φυσικά μου φυσά.
0: Ευτυχώς δεν φυσάει πάρα πολύ, ίσως έχουμε μία καιρική αναταραχή αύριο, μας είπε ο Μιχάλης ο Καρακαστάνης, λίγα σύννεφα παραπάνω, τίποτα ιδιαίτερο, αλλά το καλοκαιράκι παραμένει μια χαρά και την τρέχουσα αυτή η εβδομάδα, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα ο μετεωρολόγος εκπομπής ο Μιχάλης ο Καρακαστάνης.
1: Okay. Και μάλιστα και μας είδε και μια είδηση η οποία μπορεί να μην είναι και τόσο, δεν αφορά την περιοχή, αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι μια υπόθεση που πάει δεκαετίες πίσω, μια ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου με την οποία υποτίθεται ότι προχωράει η διαδικασία πλέον να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό στα σπίτια και στα οικόπεδα που βρίσκονται στην Νέα Λυκαρνασσό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι μια υπόθεση που κρατάει δεκαετίες. Οι άνθρωποι δηλαδή μένουν εκεί, δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας από οικόπεδα που έχουν περάσει αυτούς από το Υπουργείο Γεωργίας πριν από 40-50-60 χρόνια.
0: Φαντάσου. Μιλάμε για οργάνωση, τεχνολόγια το κράτος μας. Τεχνολόγια, είναι πολύ οργανωμένο.
1: Με τα αεροδρόμια, μετά βρεθήκαν όλα εκεί. Παναγία μου, τραγαγύρευε τώρα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Θα το ξεδιαλύνουν, τι να σου πω.
0: Ευτυχώς δεν μένουμε Αλυκαρνασσό, ούτε είναι Αλυκαρνασσό. Τέλος πάντων, okay, τα υπόλοιπα Τετάρτη, αύριο είναι η μέρα του παιδιού, η μέρα του Παντελή Σπυρδάκη. Οπότε εσύ ρεπό αύριο και ξεκουράζεσαι να μας τα πεις με όρεξη τα υπόλοιπα την Τετάρτη. Have a nice day, bye bye του Τουδάκη, bye bye του Τουδάκη. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Τουδάκη, εμείς παραμένουμε εδώ γιατί έχουμε λύσει. Σε όλους σας που σκέφτεστε για εργαζόμενος. Είναι εδώ πέρα μια εταιρεία η οποία ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για τους δικούς μας εργαζόμενους. Είναι εδώ μια εταιρεία η οποία έχει έρθει και έχει δημιουργήσει γραφεία και στον Άγιο Νικόλαο, Σδαβάκη 3, μαζί με γραφεία τα οποία διατηρεί και σε Θεσσαλονίκη και σε Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας για να δώσει λύσεις σε όλους εσάς που ψάχνετε κάποιον εργαζόμενο και δεν μπορείτε να τον βρείτε. Εργαζόμενοι λοιπόν με έμφαση από τις Φιλιππίνες έρχονται εδώ πιστοποιημένοι. Με όλα τα χαρτιά τους εγγεγραμμένα και όλα τα χαρτιά τους τα πλέον έγκυρα, έρχονται με όλες τις υποδομές οι οποίες και τις προϋποθέσεις για έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι γνώστη της εργασίας του και ξέρει πάρα πολύ καλά τι και πώς. Universal HR Service στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία για την εταιρεία αυτή στο 6947-4208-37. Και με την Universal είμαστε σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και τέτοιος για εμάς είναι εξειδικευμένοι και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι θέλουμε να κάνουμε και πώς πρέπει αυτό να γίνει, χωρίς εμείς να χρειαζόμαστε καθόλου, χωρίς να ταλαιπωρούμαστε καθόλου, με όλο το φάκελο να τον επεξεργάζεται η Universal HR Service στη Δαβάκη 3 στον Άγιο Νικόλαο και τηλεφωνική επικοινωνία για μια πρώτη προσέγγιση στο 6947-4208-37. Πόσο εργαζομένους θέλεις, 5? Τους φέρνει 10, τους φέρνει 15, τους φέρνει που δεν συνεργαστούν σε ξενοδοχεία, σε εστίαση, σε χωράφια, σε νύπεθρο, σε κατασκευαστική. Να είναι καλά η Universal HR Service. Σου φέρνει άμεσα, πιστοποιημένος, εγγεγραμμένος και πάνω απ' όλα με όλη την γραφειοκρατία να αναλαμβάνει η ίδια η εταιρεία. Universal HR Service, Δαβάκη 3 στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία 6947-4208-37.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Στην
5: καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

δεύτερη ώρα, τρίτο ημίωρο, ακριβώς 9 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Καλή νέα εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε στην Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 8, είναι ο μήνας Ιούνιος. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, χρόνια πολλά στην Κάλια, χρόνια πολλά στην Πόπη. Μια φορά ακόμα, χρόνια πολλά στην Βεντογέννα, την κυρία Πόπη. Να είναι ο κόσμος καλά, να έχει υγεία, αγάπη και υπομονή. Ο καιρός παραμένει καλός, μας τα είπε λίγο πριν ο Μιχάλης ο Γραχατσάνης. Είναι super wow ο καιρός, οπότε και εμείς πηγαίνουμε για τον καιρό αυτό στη νέα εβδομάδα με απόλυτες καλοκαιρινές διαθέσεις. Εδώ είμαστε και δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας, είναι μαζί μας το ημίωρο αυτό ο ένας και μοναδικός κρεοπόλης της πόλης, Κώστας Νερατζούλης. Ένας κρεοπόλης ο οποίος πραγματικά τα έχει όλα, τα προσφέρει όλα με ποιότητα και πάνω απ' όλα με γνώση του επαγγέλματός του και της μοναδικότητας που αυτό έχει. Γιατί ο κρεοπόλης είναι κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Δεν είναι ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και ο κρεοπόλης της πόλης, ο Κώστας Νερατζούλης, μας παρέχει ό,τι χρειαζόμαστε σε super wow ποιότητα, εξαιρετικά λεπτομέρεια, εξυπηρέτηση και πάνω απ' όλα τιμές που υπάρχουν μόνο στον Νερατζούλη. Το κρεοπόλη της πόλης, Παραλόγω 13, στην εφόρα για το Μουσείο Αριστερά. Και εκεί πραγματικά βρίσκουμε τα καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με κρέατα και όχι μόνο. Και έτοιμα γεύματα που θέλουν μόνο μαγείρεμα και προτάσεις από αλλαντικά, τηλεκομικά και υπέροχες επιλογές από προϊόντα που στέλνουν διάφορες φάρμες ανά την Ελλάδα μόνο στον Νερατζούλη. Το κρεοπόλη της πόλης, Παλαιολόγου 13, στην εφόρα του Μουσείου Αριστερά. Και τα βρίσκουμε όλα εκεί. Κώστας Νερατζούλης. Δεν το αλλάζουμε κανένα και για τίποτα. Δεν λέει όχι, είναι γνώστης, είναι ευγενής και πάνω απ' όλα είναι ο κρεοπόλης της πόλης.

0: Λίγο νωρίτερα σχολιάσαμε τον Γιώργο Τουδάκη σχετικά με διακοπή ρεύματος που είχαμε χθες σε όλο σχεδόν την πόλη του Αγιονικολάου, τη Μισή και Βάλε. Με τους επαγγελματίες να είναι πραγματικά σε απόγνωση για μια φορά ακόμα, γιατί το ΔΔΕ αποφασίζει και διατάζει. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Υπουργικού Συλλόγου του Αγιονικολάου, τον κύριο Μανώλη Πάγκαλε. Κύριε Πάγκαλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές.
0: Μία ακόμα ημέρα ταλαιπωρίας Κυριακή για τον Άγιο Νικόλαο, με πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς επισκέπτες και τους επαγγελματίες του κέντρου και όχι μόνο να μένουν χωρίς ψήξη, χωρίς ρεύμα, χωρίς εξυπηρέτηση, κύριε Βαγκαλέ.
1: Κοίταξε, για άλλη μια φορά είναι απαράδεκτη και ανεύθυνη η στάση της ΔΔΕ, έτσι παγώνει η αγορά του Αγίου Νικολάου χωρίς καμία θεσμική προειδοποίηση. Έτσι. Δηλαδή η χθεσινή ευνηδιαστική διακοπή του ρεύματος σε μια ημερομηνία που λέγεται 7 Ιουνίου, δηλαδή σχεδόν στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν στην πόλη του Αγίου Νικολάου, χωρίς καμία απολύτως, το λέω για μια φορά, θεσμική ενημέρωση ή προειδοποίηση από το ΔΔΕ, αποτελεί τουλάχιστον ένα βαρύ πλήγμα και για την τοπική αγορά και δείχνει πλήρη περιφρόνηση της ΔΔΕ προς τον εμπορικό κόσμο. Και όχι μόνο. Έτσι, γιατί δεν ταλαιπωρήθηκε μόνο ο εμπορικός κόσμος, ταλαιπωρηθήκαν και όλοι οι πολίτες της πόλης Αγίου Νικολάου. Σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις μας όμως πασχίζουν, πραγματικά στο λέω και το τονίζω, πασχίζουν να επιβιώσουν και να εξυπηρετήσουν και τους ντόπους και τους επισκέπτες, δηλαδή αποφασίζει να νεκρώσει, πραγματικά να νεκρώσει την αγορά σχεδόν για 5,5 ώρες, την αιχμή της λειτουργίας της. Έτσι, δηλαδή οι επιχειρήσεις εστίασης, τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ στην καρδιά της τουριστικής ζώνης, χθες πάλι μια ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά, έτσι. Και μετά είναι και το άλλο. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος και αλλίωσης επαφών προϊόντων και σε ψυγείες και σε καταψύκτες. Δηλαδή η εικόνα της πόλης μας στους επισκέπτες υποβαθμίζεται πλήρως. Καθώς δεν μπορούν να εξυπηρετούσαν χθες μέχρι σχεδόν τη μισή μέρα, δεν μπορούσαν να εξυπηρετούν ούτε καν στα βασικά. Και βέβαια να μην και ακύρωση όλων των ψηφιακών συναλλαγών. Ούτε με πώς μπορούσαν να πληρώσουν, δηλαδή όλα ήταν εκτός λειτουργίας.
0: Υπήρχε από το ΔΔΕ.
1: Γιατί έτσι το αποφάσισε η ΔΔΕ. Δηλαδή, πραγματικά, σαν εμπορικό σύλλογο, θέλω να καταγγείλω αυτή την απαράδεκτη τακτική. Έτσι, απαντούμε δηλαδή άμεσα εξηγήσεις από τη διοίκηση της ΔΔΕ. Θα ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα ξανανεκτούμε ξανά τέτοιο αραστεχνισμό στην πλάτη των επαγγελματιών. Επιφυλασσόμαστε πραγματικά για κάθε νόμο δικαίωμα σχετίζεται με τις ζημίες που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις στα μέλη μας.
0: Υπήρχε ενημέρωση, δηλαδή στα μέσα ενημέρωση είχε δημοσιευθεί αυτή η συγκεκριμένη διακοπή ρεύματος.
1: Εγώ, σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει μέλη και έχει και το μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και το δικό μου του σαν πρόεδρος. Έτσι, δεν εγώ μπορώ να μην είμαι στο Facebook για να δω αν θα λειτουργήσουν 500-600 επιχειρήσεις αύριο στον Άγιο Νικόλαο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Έτσι, δεν έχω το χρόνο να γυρίζω στο Facebook για να δω, για να ενημερωθώ. Δηλαδή, είναι θεσμική ενημέρωση αυτή το Facebook.
0: Καλά, το Facebook, δηλαδή, όχι, αλλά στα μέσα έχει δημοσιοποιηθεί αυτή η διακοπή.
1: Υπάρχει μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και το ΕΣΥΔΕ να ενημερώνεται, έτσι. Καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά εγώ ξέρω ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες δεν ξέρανε για τη χθεσινή διακοπή του ρεύματος και για τόσες πολλές ώρες.
0: Σίγουρα και να το ήξερε.
1: Και μετά είναι ένα θέμα αυτό, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται πουθενά. Στην κυριολεξία όμως δεν γίνονται πουθενά. Σε καμία άλλη χώρα δεν γίνονται αυτά. Και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, έτσι, η ΔΔΕ υποχρεώθηκε να δώσει τρελές αποζημιώσεις για άλλο αυτά.
0: Όταν μιλήσατε,
1: η απάντησή τους ήταν κάντε μας μήνυση, έτσι απλά. Κάντε μας μήνυση, δηλαδή.
0: Κάντε μας μήνυση.
1: Δεν πάνε να λες εσύ ό,τι θέλεις, κάντε μας μήνυση. Δηλαδή, πιάστε αυγό και κούρευτο, κατάλαβες με αυτό το στυλάκι. Μονοπόλιο είμαστε, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε.
0: Υπάρχει μια κάποια επικοινωνία, μια κάποια επαφή, γιατί έχουμε τόσο πολύ συχνά τέτοιες διακοπές ρεύματος, κύριε Πάγκαλε, σε μια τουριστική περίοδο, η οποία οι επαγγελματίες εργάζονται, όλοι χρειαζόμαστε το ρεύμα και όλοι χρειαζόμαστε τις ευκολίες που αυτό παρέχει. Γιατί γίνονται τόσο πολλές εργασίες τώρα στην κράτη του καλοκαιριού και δεν έχουν γίνει, ξέρω εγώ, στην προηγούμενη διάρκεια του χειμώνα. Έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα από κάποιον.
1: Το ίδιο ερώτημα έκανε και εγώ εχθές σε ένα μεγάλο συνεργείο που πήγα για να τους μιλήσω και η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο απαντήσεις δεν μου δώσανε, Μου παρατηρήσανε κιόλας ότι ξέρεις, όταν στη λίμνη είχε πέσει, λέει, ένα στήλος και εμείς κρεμόμαστε για να το φτιάξουμε, δεν είδα, λέει, τον εμπορικό σύλλογο να έρθει να μας φέρει ένα μπουκαλάκι νερό να πιούμε. Δεν το ήξερα.
0: Τώρα,
1: όλα αυτά, δηλαδή.
0: Δουλειά του κάνανε και αυτοί.
1: Τέτοιου είδου είναι απαντήσεις.
0: Όχι, όχι. Αυτό
1: και τώρα... ό,τι και οι απαντήσεις που μου δώσαν, ότι κάθε μας μείνει, ξέρεις, καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνω ό,τι κουστάρεις.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Έτσι. Ούτε μια υπεύθυνη. Γιατί το κάνετε, γιατί δεν το κάνετε το χειμώνα, γιατί καμία απάντηση.
0: Πάντως φαντάζομαι, κύριε Παγκαλώτη, ότι για να έχετε πάρει τόσα τηλέφωνα και να είστε τόσο έτσι αγανακτισμένος, θα δεχτήκατε και πάρα πολλά τηλεφωνήματα από συναδέλφους σας για όλη αυτή την κατάσταση, η οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ άσχημη για μια χώρα.
1: Βεβαίως, μα καταλαβαίνετε ότι εχθές ήταν 7 Ιουνίου και σε μια πάρα πολύ ζεστή μέρα. Και με τόσες καταψύξεις εκτός για τόσες πολλές ώρες και ψυγεία, και ο κόσμος που ήθελε να εξυπηρετηθεί δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί ούτε για τα βασικά πράγματα. Καταρχήν, με ποιο τρόπο θα πλήρωνε,
0: ναι.
1: και να ήταν ανοιχτό ένα κατάστημα. Και πώς θα λειτουργεί ένα κατάστημα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα? Δυστυχώς, μας έχουν πραγματικά πλήρης εξάρτηση. Έτσι, πληρώνουμε που πληρώνουμε, μην πω. Έτσι, μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα πάμε πολύ μακριά. Έτσι, δηλαδή το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας πλέον στις επιχειρήσεις, έτσι, μας κόβουν και το ρεύμα, οπότε κουστάρουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έλεος πλέον. Δηλαδή πραγματικά δεν νομίζω ότι αυτά γίνονται ούτε σε χώρες που λέγονται υποανάπτυκτες, έτσι, όχι αναπτυγμένες χώρες, γιατί κάτι τέτοιο δεν γίνεται αλλού. Μόνο εδώ γίνεται.
0: Μάλιστα, είναι δεδομένη, λοιπόν, αυτή η αγανάκτηση από τον εμπορικό κόσμο και πρέπει οπωσδήποτε και ο ΔΔΕ να δει
1: είναι
0: το θέμα λιγάκι πιο διαφορετικά.
1: Είναι και κάτι, κύριο Κορομπίλια, που γίνεται συχνά. Δεν είναι, δηλαδή, μια έτσι ότι έτυχε μια φορά ή ήταν προγραμματισμένο.
0: Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Όντως
1: δεν έγινε πύχη, δεν έγινε. Γι' αυτό το είπα, λέω. Εάν μου λέει, άμα ήταν μια ζημιά, αυτό τι έκαναμε, λέει. Μα δεν είναι ζημιά. Είναι προγραμματισμένο, ναι. Είναι η δουλειά που κάνετε αυτή.
0: Και αυτές οι εργασίες δεν τελειώνουν ποτέ. Δηλαδή, εγώ όσα χρόνια με θυμάμαι να είμαι στον αέρα, κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε διακοπές
1: χρόνους για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Το ίδιο ερώτημα έχω και εγώ. Και όταν προσθέτω αυτό το ερώτημα, ήταν η απάντησή του, είναι έτσι απλά. Κάντε μας μήνυση.
0: Μάλιστα. Αυτό κι άμα είναι πραγματικά ηρωνική σαν απάντηση μεταξύ. Και κρύο ντους δεχτήκαμε χθες, κύριε Πάγκαλο. Για μία φορά ακόμα η πόλη μας πρωταγωνίστη σε δελτία ειδήσεων για ένα θέμα το οποίο πραγματικά ήταν πάρα, πάρα πολύ
1: έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, έτσι, εγώ πιστεύω ότι τα κανάλια, ειδικά τα αθηναϊκά, γιατί εμένα με ενοχλήσανε πάρα πολλά αθηναϊκά κανάλια.
0: Και όχι μόνο εσάς, όλους μας.
1: Και όχι, ναι. Πραγματικά μυριστήκαν αίμα, για να το πούμε λίγο απλά, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν η τοπική κοινωνία και ο επιχειρηματικός κόσμος θα γίνει κολάου. Έτσι, θέλω να πω, να πιστεύω τουλάχιστον ότι παρακολουθούμε με ψυχραιμία και απόλυτη εμπιστοσύνη, εννοείται, σε ελληνικές αρχές, έτσι, η εξελίσσεις με την πρόσφατη σύλληψη αυτού του αλλοδαπού στην πόλη μας. Έτσι, εγώ θέλω να διαβεβαιώσω, πραγματικά να διαβεβαιώσω, τόσο τους κατοίκους όσο και τους χιλιάδες επισκέπτες αυτού του αλλοδαπού στην πόλη μας. Έτσι, εγώ θέλω να διαβεβαιώσω. Πραγματικά να διαβεβαιώσω τόσο τους κατοίκους όσο και τους χιλιάδες επισκέπτες μας στον Άγιο Νικόλαο, έτσι. Ο Άγιος Νικόλαος παραμένει, ήταν

0: δύο μέρες, χθες και σήμερα, από παντού. Έτσι, πραγματικά πρέπει να είμαστε πιο ψύχρεμοι, έτσι, και να είμαστε, να βλέπουμε τα πράγματα έτσι. Είναι ένας από τους εκατοντάδες ανθρώπους που δουλεύουν, που είναι αλλοδαποί, που δουλεύουν στην περιοχή μας, έτσι. Σίγουρα από όλους αυτούς σίγουρα θα υπάρχει και κάτι που είναι εμπλεκόμενο στο ένα θέμα ή στο άλλο θέμα. Αυτό όμως δεν μπορεί να μαυρώσει μια περιοχή ολόκληρη.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Καταλαβαίνω, έτσι. Και μου λένε ότι ήταν στο ξενοδοχείο και ότι θα ετοίμαζε βομβιστική ενέργεια, ναι, σε, ναι, κουραζιερόπλια και όλα αυτά. Συγγνώμη, αλλά αυτά τώρα είναι λίγο πολύ τραβηγμένα. Πραγματικά νομίζω.
1: Και δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση.
0: Εγώ πραγματικά θέλω να πω ότι ο Άγιος Νικόλαος θα είναι και θα παραμείνει μια ασφαλής πόλη για όλους μας. Μάλιστα. Και για τους πολίτες που μένουμε εδώ και για τους τουρίστες. Αυτά τώρα όλα είναι θέματα, βέβαια, η κινδυνολογία που προσπαθεί να περάσουν, ειδικά τα, όπως σε άκουσα χθες από συνάδελφο σας δημοσιογράφο από τα Χανιά στην ΕΡΤ, στο εθνικό μας κανάλι, εννοείται, ναι, το πληρώνουμε, ναι, όλοι, ναι, από, ναι, δημοσιογράφο, ναι, από τα Χανιά, ότι ναι, αλλά ξέρετε, λέει, και ο Άγιος Νικόλαος είναι η περιοχή που οι Ισραηλίτες έχουν κάνει τις μεγαλύτερες αγορές από οπουδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Για όνομα της Παναγίας τώρα, εντάξει. Έτσι,
0: δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Υπερβολή.
0: Ό,τι και καλά, δηλαδή, οι δημοσιογράφους από τα Χανιά στην ΕΡΤ θα πει ότι ο Άγιος Νικόλαος, με λίγα λόγια, ότι τα πάντα είναι αγορασμένα πλέον από Ισραηλίτες και ότι κινδυνεύουμε, έτσι.
1: Όχι, δα. Είναι πολύ τραβηγμένο.
0: Αυτή ήταν δήλωση από δημοσιογράφο της ΕΡΤ εχθές, που ανταποδίδει, που κάνει ανταπόκριση από τα Χανιά.
1: Μάλιστα. Κύριε Παγκαλέ, το κρατάμε.
0: Έτσι, δηλαδή,
1: το
0: εγώ θέλω άλλη μια φορά, γιατί είναι πολύ λεπτό το θέμα.
1: Έτσι,
0: να αποφεύγουμε, να δώσουμε έκσταση σε σενάρια για κουραζιερόπλια, για εκρηκτικά, για, καθώς αυτό τρομάζει και τους καταναλωτές, αλλά και τους τουρίστες που έχουν σκοπό,
1: σίγουρα,
0: να έρθουν στην πόλη μας.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι,
1: σίγουρα.
0: Η πόλη δεν βρίσκεται σε κίνδυνο και η τουριστική σεζόν συνεχίζεται κανονικά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Έτσι,
0: δηλαδή, υπάρχουν υπηρεσίες αντικουμετωροκομακρατικοί, υπάρχουν όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους αποτελεσματικά.
1: Ασφαλώς.
0: Και για μένα και διακριτικά.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία.
1: Κύριε,
0: λοιπόν, η πόλη δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
1: Θερμά ευχαριστώ. Καλημέρα. Εύχομαι καλή εβδομάδα με ηρεμία και ψυχραιμία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παγκαλέ. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΕΡ με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Δικαιολογημένη αγανάκτηση για το ΔΔΕ, δικαιολογημένη ανησυχία για το όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει με την ιστορία με τον συλληφθέντα εδώ στον Άγιο Νικόλαο για συμμετοχή στη Χαμάς κλπ. Που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε και πάμε τώρα εμείς στο θέμα που είχαμε την Παρασκευή με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, του Αγίου Νικολάου, στην κινητοποίηση που έκαναν έξω από το νοσοκομείο σχετικά με τα βαρέα και ανθυγίνα.
3: Μπούνε στα ΒΑΕ και αυτοί που έχουν διοριστεί πριν το 2011, αλλά είναι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές και διασώστες. Αφήνει όλες τις άλλες ειδικότητες εκτός. Δηλαδή, οι ΜΕΣ, οι τερματοφορείς, οι εργαστηριακοί, το ακτινολογικό, οι καθαρίστριες, οι θερμαστές, κάποιες ειδικότητες τεχνικοί, ενώ έχουν αυτοί που είναι μετά το 2011 ΒΑΕ, δεν τους βάζει πιο πριν. Δηλαδή, μια ΜΕΑ που έχει τα ίδια χρόνια με μένα, δεν θα έχει ασφάλιση ΒΑΕ και εγώ θα έχω. Αυτό είναι κάτι παράλογο, γιατί η δουλειά είναι η ίδια. Επίσης, η Επιτροπή Μπεχράκη το 2021 στην Αθήνα είπε να μπουν και άλλες κατηγορίες, όπως οι γιατροί και άλλες βοηθοί θαλάμου και άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Ούτε αυτό το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη έγινε δεκτό. Αυτό που κάνει επίσης για εμάς τους νοσηλευτές που θα μπούμε, αυτοί που θα ωφεληθούν είναι ελάχιστοι. Γιατί δίνει πολύ ακριβές τιμές εξαγοράς, αυτοί που θα έχουν ούτως ή άλλως 40 χρόνια στα 60.

0: δύο δεν έχουν να κερδίσουν κάτι. Αυτοί οι οποίοι θα κάνουν ακριβή εξαγορά με ακριβή τιμή και αυτοί δεν έχουν να κερδίσουν κάτι όσοι είναι 55-56. Ουσιαστικά αφορά το μέτρο, μπορεί σε όλη την Ελλάδα να είναι 500 άτομα. Όσοι έχουν ακόμα 10-15 χρόνια δουλειάς και δεν χρειάζεται να εξαγοράσουν μεγάλο χρόνο εργασίας. Δηλαδή ακόμα και για τους νοσηλευτές και για τους διασώστες, έτσι όπως γίνεται η ρύθμιση, δεν είναι αυτό που ζητάγαμε. Εμείς αυτό που ζητήσαμε είναι να είναι δωρεάν η εξαγορά των προηγούμενων ετών. Δηλαδή αφού το 2011 κανονικά πρέπει να έχουμε μπει όλοι στα βαρέα και δεν μπήκαμε, να μας αναγνωρίσει τα χρόνια από το 2011 μέχρι σήμερα. Έτσι. Αυτό που γίνεται είναι άδικο, είναι διαχωρισμός. Σκεφτείτε ότι το 2011 θα μπορούσε να βγει μια υπουργική απόφαση και να δώσει τη δυνατότητα σε όσους είναι στον κανονισμό βαρέων του ΙΚΑ να επιλέξουν το ΙΚΑ ως ασφαλιστικό φορέα και να έχουν βαρέα από το 2011 και μετά, και αυτή την υπουργική απόφαση η κυβέρνηση δεν την έβγαλε, και τώρα από τις 17 ειδικότητες που μπορούσαν να το κάνουν αυτό, το κάνει αυτό μόνο για τρεις ειδικότητες. Νοσηλευτές, βοηθούς, νοσηλευτές, διασώστες. Είναι άδικο, είναι παράλογο, το κάνει και με κακούς όρους, με ακριβές εξαγορές, έτσι. Οπότε η διαμαρτυρία μας έχει να κάνει με αυτά τα δύο κομμάτια. Πρώτον, με τον διαχωρισμό και την αδικία που εξαιρούνται κάποιοι και μένουν εκτός. Πολλές κατηγορίες εργαζομένων στα νοσοκομεία. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τους όρους με τους οποίους γίνεται αυτή η ένταξη, που δεν είναι ευνοϊκή για μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων. Έτσι. Σήμερα, τώρα αυτή την ώρα υπάρχει συγκέντρωση στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Υγείας. Το σχέδιο νόμου έχει κατατεθεί στη διαβούλευση. Εμείς ως Σύλλογος κάναμε στη διαβούλευση παρατήρηση και βάλαμε τις θέσεις που έχουμε βγάλει και ως ανακοίνωση. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε όταν θα κατατεθεί, αν γίνουν αλλαγές. Αλλιώς προφανώς μέχρι να πάει το θέμα στη Βουλή και να ψηφιστεί θα γίνουν και νέες κινητοποιήσεις, γιατί αυτό που πάει να γίνει είναι και άδικο και λάθος και ανώφελο για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Ήταν ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Πήρε το λόγο και έδωσε χαιρετισμό και ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών του νομού Λαστή, ο κ. Κώστας Καραταράκης, ο οποίος πραγματικά είπε τα πράγματα τόσο πολύ μεστά και τόσο πολύ συγκεκριμένα όπως η πραγματικότητα είναι, για το θέμα το πώς ο ίδιος συνειδητοποιεί ότι είναι η θέση του ως γιατρός πλέον στο σύμπαν.
2: Δεν είναι λειτουργηματικό επάγγελμα. Εγώ αισθάνομαι ότι κάνω ένα εξαρτημένο επάγγελμα και μάλιστα βαρύ. Είμαι ένας υπάλληλος, ο οποίος κάνει ένα βαρύ εξαρτημένο επάγγελμα. Καμία σχέση με το γιατρό του υψηλού κύρους που έκανε απλώς πνευματική εργασία. Όλα τα κάνουμε. Εκτενή εργασία κάνουμε. Έκθεση σε μικροβιακούς παράγοντες έχουμε. Έκθεση σε ακτινοβολία έχουμε. Οι κυρκαδιανοί ρυθμοί, δηλαδή οι ρυθμοί ύπνου και ξεκούρασης και μας είναι διαλυμένοι, γιατί εργαζόμαστε πάρα πολλές φορές το μήνα τη νύχτα. Δεν υπάρχει ένα καθορισμένο ωράριο και εννοείται όλα αυτά που λέει η Επιτροπή Πετράκη για τους όρους που πρέπει να πει κάποιος στα ΒΑΕ, τα πληρώνουμε και με το παραπάνω. Και εννοείται είμαστε και μαζί με τους άλλους συναδέλφους που αδικούνται κατάφορα, γιατί η προσφορά ίδιας εργασίας σημαίνει και προσφορά αντιπροσφορά μάλλον των ίδιων δεδομένων. Πρέπει όλοι να μπουν στα ΒΑΕ υγειονομικοί που έχουν αυτές τις προϋποθέσεις όπως ορίζει η νομοθεσία για τα βαριά και αθηγινά επαγγέλματα. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ο Γιώργος με κάλυψε.
3: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
1: Ευτυχώς στον Αγίου Νικολάου έχουμε τα τρία καλά και πραγματικά το καλοκαίρι στο νησί το βιώνουμε καθημερινά. Πιάτσα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου η καθημερινότητά μας συναντάει τον καφέ της πόλης, το χαρμάνι της πόλης, εκεί που γίνονται συναντήσεις με συνεργάτες, φίλους, γνωστούς και εξυπηρέτησή μας όλες τις υπηρεσίες και τις υποχρεώσεις που έχουμε σκέφτοντας προς τον Αγίου Νικολάου, γιατί εκεί βρίσκουμε την πρωινή μας και υπέροχη όασή μας για να πιούμε τον καφέ μας, το πρωινό μας, να πάμε το Φραντς μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι η μέρα εξελίσσεται πάρα πάρα πολύ ωραία και εύγευστα. Και αν θέλουμε και λιγάκι αεράκι από το λιμάνι, κατεβαίνουμε μια βόλτα στο Μπάγιαμαρο, που και εκεί το πρωί ξεκινάει η μέρα μας με την ανατολή του ήλιου και συνεχίζει με όλη τη διάθεση του καλοκαιριού, με κουχτυλάκια το βραδάκι, μουσικές, πάρτις και πάρα πολλά events να έρχονται όλο το καλοκαίρι και να ζωηρεύουν. Ενώ αν θέλουμε πραγματικά καλοκαίρι στο νησί, απέναντι αμμούδι, παραλία, beach, κοκτέιλάρες, φρούτα, παγωτά, υπέροχες προτάσεις για φαγητό, σούσι κάθε βράδυ, κρασάκι, κοκτέιλ, μουσικές, events και το καλοκαίρι στο νησί είναι στα τρία καλά του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα, Μπάγια Μαρκιά Μούδη και πραγματικά ο Ιωσής Νικόλος έχει τα δικά του τρικαλά. Τρία μαγαζιά τα οποία φέρουν το καλοκαίρι στο νησί στην καλύτερη του εμφάνιση και με το καλύτερο του ρυθμό. Μπάγια Μαρ, Πιάτσα και Αμμούδη.
4: Το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Η Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τελευταίο ημέρα σήμερα είμαστε στη Φωνική Επικοινωνία. 43 μετά από τις 9, 17 πριν από τις 10. Πάντα εδώ στον 104,4. Πάμε μαζί ολοζώντανα για 2 ώρες καθημερινά στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Ρασιώδη Ραδιόφωνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί για 2 ώρες ολοζώντανα στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Εδώ είναι και τα βένα χρυσίνης που σήμερα δεν είναι, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα και τα βένα χρυσίνης ξεκουράζεται. Καθημερινά όμως, μεσημέρι και βράδυ, από Τρίτη μέχρι και Κυριακή, είναι η καλύτερη επιλογή για το καλό μας φαγητό. Καλό φαγητό, καλό φαγητό, καλό φαγητό, όπως λέμε, κριτική γαστρονομία και όχι μόνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4, πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Θέλετε να κάνετε κάποιο τραπέζι, κάποια γιορτή, κάποια άλλη εκδήλωση, τα βέβαια να χρησιμοποιήσετε στη διάθεσή σας. 2-8-41-0-32-29. Επιγειωνία με τον Άγγελο Μαστοράκη και τα βρίσκετε όλα σε εντέλεια και τα πραγματοποιείτε με τον καλύτερο τρόπο. Τα βέβαια να χρησιμοποιήσετε Λίμνες, όπως λέμε, περνάμε καλά, κοντά, δίπλα στην πόλη. Μόλις 10 λεπτά τον Άγιο Νικόλαο. Τα βέβαια να χρησιμοποιήσετε.

0: το λοιπόν, είμαστε τελευταίο ημίωρο και τρίτη. Πάμε μια βόλτα Θεσσαλονίκη. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Καφτατζόγλιο. Πάμε μια βόλτα να μιλήσουμε με ένα πρωταθλητή. Με έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά με τη δυναμική του αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο αρκεί να το θέλουμε και να το επιδιώξουμε και να το προσπαθήσουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε στον αέρα μας τον Μανώλη Γιαννικάκη εδώ από, τον, από τη Μεγαλόνισο και να τον. Για κουμάκι τον Μανώλη. Και να τον καλωσορίσουμε έχοντας το λαιμό του ακόμα περισσότερα μετάλλια. Μανώλη, καλημέρα, καλωσόρισες.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα και σίγουρα είναι μια εβδομάδα με νέες επιτυχίες στο λαιμό σου να κρέμονται ήδη από τις συμμετοχές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑΜΕΑ της χώρας Μανώλη και πραγματικά η Θεσσαλονίκη μάλλον πως φερνιγούρι, ε.
1: Ναι, φερνιγούρι, ήταν ο καιρός ιδανικός, η αλήθεια είναι, ήταν, έκανε η ζέστη αυτή που θέλουμε και εμείς για να λύσει το κορμί. Πήγαμε καλά, απίστευτη εμπειρία. Σίγουρα κάθε αγώνας είναι διαφορετικός, οπότε τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και μόνο που φτάνουμε να φτάσουμε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, να πάρουμε ένα μετάλλιο. Αλλά και να μην πάρουμε, μόνο η συμμετοχή μετράει.
0: Μπράβο.
1: Και είναι κάτι πολύ μεγάλο και αξιέπαινο για όλους τους αθλητές.
0: Το επισήμανες μόνο σου αυτό, για να μην πάρεις μετάλλιο. Προσπάθεια είναι αυτή η οποία μετράει και εκεί είναι πρέπει να τα δίνουμε όλα, να προσπαθούμε και να είμαστε όσο πιο πολύ πίστη μπορούμε στον εαυτό μας μέσα σε αυτά τα αγωνίσματα. Αλήθεια, ποιες ήταν οι τελευταίες σου διακρίσεις, Μανολογιά, πες μας αναλυτικά τι κατέκτησες.
1: Φέτος τώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, γιατί είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς φέτος, βασικά ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς, γιατί τώρα κλείνει και η σεζόν, η αγωνιστική μας, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο πήρα πρώτο μετάλλιο στον ακοντισμό, το οποίο είναι το βασικό μου άθλημα, και δεύτερο μετάλλιο στη σφαιροβολία. Λόγω των συνθηκών πολέμου και αυτά δεν καταφέραμε να πάμε σε κάποιο άλλο αγώνα, γιατί είχε κάποιους αγώνες προς το μέρος, προς τα εκεί κάτω. Ευελπιστούμε για να πάμε σε κάτι εδώ πιο κοντά, δηλαδή ευρωπαϊκό και τα σχετικά. Όλα καλά, υγεία να έχουμε.
0: Έτσι.
1: Και πιστεύω όλα θα έρθουν.
0: Φαντάζομαι ότι ο προγραμματισμός σου είναι σε εξέλιξη, δεν σταματάς. Επειδή δεν έχει αγώνες, δεν σημαίνει ότι σταματάει η προπόνηση και η προετοιμασία. Οπότε είσαι πάντα έτοιμος να συμμετάσχεις σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα γίνει, οποιαδήποτε άλλη αθλητική συνάντηση των ανθρώπων με μια κάποια ιδιαιτερότητα.
1: Σωστά, σωστά. Είμαστε πάντα έτοιμοι. Δεν μας σταματάει τίποτα, δεν μας αλλάζει τον προγραμματισμό όλο αυτό. Και μπαίνουμε στη διαδικασία πάντα να έχουμε στο ενεργητικό μας, ακόμα και σε αγώνες που λαμβάνω μέρος καμιά φορά, βάζει ο προπονητής μου σε αγώνες με αρτιμελής.
0: Ναι, ναι.
1: Άνευ συναγωνισμού, που να μπορώ να έχω στο ενεργητικό μου κάποιους αγώνες.
0: Μπράβο. Για να είσαι πάντα σε φόρμα. Πολύ ωραία. Οπότε οι διακρίσεις από τους αθλητές Μεγαλονήσου συνεχίζονται. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε διακρίσει την κολύμβηση από τους αθλητές Μεγαλονήσου, του μεγάλου αθλητικού φορέα της Κρήτης, για τα άτομα με μια κάποια αναπηρία. Τώρα έχουμε και στον Στίβο πολλές διακρίσεις στο λαιμό του Μανώλη Γιακουμάκη και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί διαπιστώνουμε ότι τελικά το να είστε με κάποιο πρόβλημα σε κάποιο μέλος του σώματός σου δεν σημαίνει καμία δυσκολία, αν το μυαλό και η ψυχή θέλουν, Μανώλη.
1: Έτσι. Ήταν και όλοι οι αθλητές, είχαμε και πολλές διακρίσεις ξανά εκεί πέρα. Ήμασταν και πάλι, ήρθε και για... Ξεκίνησε και ο Μανώλης ο Στεφανοδάκης, μας έκανε παρέα, ήρθαμε και όλοι μαζί. Κάναμε πολύ καλές διακρίσεις, ήταν μια απίστευτη παρέα, θα το έλεγα εγώ. Και αθλητική και σε προσωπικό επίπεδο, οπότε περάσαμε ιδανικά. Με όλα τα παιδιά να δίνουν το καλύτερο τους αυτό. Και πιστεύω είναι πολύ αξιέπαινο για όλους, για όλη την ομάδα, για μένα, για όλους.
0: Σίγουρα όταν και το κλίμα είναι κλίμα συνεργασίας και κλίμα συναδελφοποίησης και κλίμα έτσι ομαδικό, τότε τα πράγματα πάνε μόνο καλά. Εγώ να ευχηθώ μόνο υγεία, αγαπητέ Μανώλη, να έχεις δύναμη, πίστη ό,τι για να κάνεις και πάντα να προοδεύεις και εσύ και στους αθλητές σου από τη Μεγαλόνισο σε όλα τα προβλήματα και σε όλες
1: τις πάρα πολύ για όλα.
0: Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Πόσο πολύ σπουδαία μηνύματα στέλνουν αυτοί οι αθλητές, αυτοί οι νέοι άνθρωποι για όλη την κοινωνία, για όλα τα νέα παιδιά. Παρά την οποιαδήποτε δυναμία που η τύχη και η ζωή τους έφερε, δεν το έχουν βάλει κάτω και συνεχίζουν, προσπαθούν και είναι εκεί. Συμμετέχουν. Διακρίνονται και πάνω απ' όλα να προσπαθούν. Γιατί ακούστε τι είπε ο Μανώλης. Ακόμα και φτάσαμε εκεί, ήταν σημαντικό για μας. Η διάκριση ήρθε, όλο δεχούμενη. Αλλά και μόνο που φτάσαμε εκεί, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι πρέπει να το συνειδητοποιούμε όλες και όλοι.

Χθε έγινε στο Ρέξ η εκδήλωση για την βράδυ των αθλητών. Πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραίες βραβεύσεις, πολύ ωραίες στιγμές, γιατί δείχνουμε ότι σαν τόπος έχουμε όλα τα κίνητα χέρια για να μπορούμε να έχουμε κι εμείς πολύ καλές ομάδες, συλλόγους, σωματεία, αθλητές και βέβαια την προσπάθεια όλων να βραβεύεται σε μια εκδήλωση που κάνει κάθε χρόνο ο Δήμος για τη γιορτή του αθλητή. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό να συμβαίνει, γιατί αναδεικνύεται το έργο το οποίο γίνεται τόσο σε σωματεία όσο και σε αθλητές ξεχωριστούς στο κομμάτι το οποίο καθένας από αυτούς συναγωνίζεται και ανταγωνίζεται με τους συναθλητές του σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτά είναι τοπικό, είτε είναι παγκρίτιο, είτε είναι πανελλήνιο, αλλά ακόμα και εκτός των όρων Ελλάδας. Έχουμε συμμετοχές σε αθλητές οι οποίοι χθες τιμήθηκαν από τον Δήμο του Αγίου Νικολάου και πάρα πολύ καλά κάνει ο Δήμος που έχει τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες, αν μη τι άλλο, προάγουν την προσπάθεια η οποία γίνεται από αθλητές, σωματείες, συλλόγους και ομάδες της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά του Μαραμπέλου και του Δήμου του Αγίου Νικολάου.

0: Αν στο αυτοκίνητό σου βάζει αμόλυδη βενζίνη, σήμερα θα βάλει σούπερ αμόλυδη βενζίνη, θα πληρώσει απλή αμόλυδη βενζίνη. Πού συμβαίνει αυτό, όπως κάθε Δευτέρα συμβαίνει, στο πατήριο Τζέν, σε χρέο τορνάκι. Γιατί γύρει τις Δευτέρες, η Αιτζίαν έχει σούπερ αμόλυδη βενζίνη σε τιμή απλή αμόλυδη βενζίνη. Οπότε σπεύσε τώρα, γέμισε, φούλαρε, σούπερ αμόλυδο καύσιμο σε τιμή απλού αμόλυδου καυσίμου. Μόνο στο πατήριο Τζέν, σε χρέο τορνάκι, θες φράμα στο αμούδι. Εκεί όπου θα πλύνει το αυτοκίνητό σου, το όχημά σου, πατίνει μέχρι και τριαξονικό, με νερό απιονισμένο. Και θα αποφύγει λεκέδε, θολούρε και στάμπε. Ενώ έχει δυνατότητα να τσεκάρει και τα ελαστικά σου, να δει τι κατάσταση βρίσκονται, να κάνει ευθυγράμμιση, οικοστάθμιση και πάνω απ' όλα να παραγγείλει τα νέα σου ελαστικά. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που λειτουργεί στο πατήριο Τζιάν, σε χρέο τονάκι, θε φράμα στο αμμούδι. Εκείνη και το καφέ Τζιάν στη γωνία, να πάρει το καφεδάκι σου και να πει μια καλημέρα φανταστική και να ξεκινήσει μέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό λοιπόν. Υποδίδα το οχήματό σου, πρατήριο Αιτζίαν, ζαχαρεύω τον άκη, θες φράμα στο αμμούδι. Και όλα λειτουργούν στην εντέλεια και το οχήμά σου τα καλύτερά του. Μέσα έξω, καθαρό, τακτοποιημένο, και με ασφάλεια να πατάει στον δρόμο αφού έχει περάσει πρώτα το βουλκανιζατέρ. Ζαχαρεύω τον άκη, θες φράμα στο αμμούδι. Εκεί, το αυτοκίνητό σου, τα καλύτερα χέρια. Στους κορδίους επαγγελματίες, έχοντας λάβει την καλύτερη φροντίδα. Πρατήριο Αιτζίαν, ζαχαρεύω τον Άκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Εμείς εδώ το ραντεβού τον ανανεώνουμε για το πρωί αύριο ακριβώς στις 8 με παρέα στην πρωινή μας ημέρα τον Παντελή Σπυριδάκη από τα Ρεθεμνιώτικα. Καλημέρα σας, μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο όλη μέρα, όλη νύχτα, 104,4, η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στις 8. Ώρα καλή σας. Καλημέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5x1 δώρο, 4x39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1x95 και 5 έξτρα ποντί. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8x28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7x55 και 10 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

104. Τέσσερα, κόμμα τέσσερα. Για μικρά και μεγάλα.

0: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
3: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
5: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
6: 104,4.
7: Πώς μ' αναστατώνουνε τα μάτια σου, τα παραδεισένια, τα παλάτια σου.

0: Όχι, Παναγία μου. Τι ωραία το είπε, καλέ. Να σε καλά, πουλάκι μου, με τη φωνούλα του τόσο όμορφο τραγουδάκι. Μόνο καλέ που το γλωσσοφάγαν το πουλάκι μου. Σκύλο τον ανεβάζουν, σκύλο τον κατεβάζουν. Γιατί, βρε? Επειδή παίρνει, λέει, 1.000.000 δραχμές τη μέρα. Και τι είναι, βρε, σήμερα 1.000.000? Τι να πρωτοπληρώσει ο άνθρωπος? Τα κουστούμια του, δημοσιογράφους, τηλεόραση, δίσκους, φρίσκεις. Τι? Αχ, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Πού, βρε, δεν πάμε καλά? Μια χαρά πάμε. Τα Σκόπια μας αναγνώρισε. Ο Ντεμιρέλ παραδέχτηκε στην Αθήνα υπάρχει ελληνική μειονότητα. Ποιος τα διαδίδει αυτό ότι δεν πάμε καλά? Ποιος? Εκείνος ο Ζαμαράς. Ήρθε προχθές η Ευτέρπη εδώ, λέει, Ζαφύρο, να τον ψηφίσω. Γιατί, βρε, να τον ψηφίσω? Επειδή, λέει, είναι νέος. Και επειδή είναι νέος, μπάλα θα παίξουμε. Άμα είναι να βγάλω με πρωθυπουργό τον Μπορπόκι. Βγάλαν, λέει, οι Αμερικάνοι τον Κλίντον. Πρε, τον βγάλαν, όχι επειδή ήταν νέος. Έπαιζε ζαξόφωνο, έπαιζε ο άνθρωπος. Αμερικάνοι. Αμερικάνοι. Προχωρημένος λαός. 100 χρόνια μπροστά είναι, βρε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να βγάλουμε πρόεδρο τον Γιώργο Κατσιάρο? Πόσα? Αχ, έτσι όπως πάμε σε λίγο, η Ελλάδα θα αρχίζει από τη Σπάρτη και θα τελειώνει λίγο έξω από τη Σπάρτη. Όπως είπε και ο Ζαν Πολ Ζάρτρ, μια γυναίκα αγάπησα και μου βγήκε σκάρτη. Αχ, τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα είναι.
1: Αυτό, γιαγιά, ξαναπέστω.
0: Αχ, τι είναι η ζωή? Ένα τίποτα είναι.
1: Αυτό, γιαγιά, ξαναπέστω.
0: Με κοροϊδεύεις, ρε? Κουμπουκλέμε? Όχι, Παναγία. Μέχρι τώρα παίρναμε συντάξεις άνευ αποδοχών. Προχθές που έγινε τσακποτ στις συντάξεις, εμπνεύστηκα ένα τραγωδάκι, ωραίο, μελωδικό, λυρικό. Θα σας το πούμε τώρα. Λέγεται «Η παλάντα του συνταξιούχου». Κοπρόσκυλα, έτοιμοι είστε?
2: Ναι, γιαγιά, ναι!
0: Let's go!
3: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο. Παράγει πολιτισμό.
4: Ξαφνικά γυρίζω πίσω και όπως βλέπω, τι να δω? Τα μετάξια, τα φτερά της πλέον πια δεν τα φορώ. Νοσταλγία τη φορώ.

πίσω εκεί. Την κρατώ την οστινιά. Τα λιλιά σου δεν μπορώ. Εσύ σέρνεσαι και θέλω να είμαι αέρας να πετώ. Ξαφνικά γυρίζω πίσω και όπως βλέπω τι να δω. Τα μετάξια τα φτερά της πλέον πια δεν τα φορώ. Νοσταλγία τη φωνάζω.

0: μαζί μ' αυτή. Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική. Πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Δυνάμω και

Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που

πίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω, ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα, θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως, γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

μες στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Κι ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα.

άλλος να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 026496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

ήταν να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, γέλισε το κουνουπίδι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
6: 104,4 Ραδιόφωνο

Και κανένα από τα εμάς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως.

και αγκαλιές. Προβλήματα χιλιάδες να λύσω εγώ μαζί σου. Και εσύ μπρος στον καθρέφτη χτενίζεις το μαλλί σου.

μαύρα. Εγώ τη ζώνη σφίγγω, μπορεί να κάνω σκισματάλες, κι αυτή γουστάρει η δόλια να παίζει με τις μπάλες. Ελεβίδα, ουε, ελεβίδα, ουε, ελεβίδα, ουε, ελεβίδα, ουε, ελεβίδα, ουε.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: τηλέφωνα 2841 026496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Καράς. Είναι τα τραγούδια του 8ου. Ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν βγει από το 8ο Music. Ακούσαμε Κώστα Μακεδόνα, Τσιφτετέλη, σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του Προέδρου, του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και συνεργάτες που μεταδίδουν τις εκπομπές μας στα FM όλης της επικράτειας. Και συνεχίζουμε με Σαβέρια Μαριολά, Δε Σε Πήρα, μουσική Γρηγόρη Πολύζου και στίχους Θοδωρή Τσάτσου.

Συνεχίζουμε με Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, «Τα μαλλιά σου είναι μια πατρίδα», σε στίχους του Μανούλη Ρασούλη και μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Ο Νίκος Ξηδάκης τον εμπιστεύτηκε να διασκευάσει τραγούδια που προϋπήρχαν, και εμείς κάναμε την παραγωγή και βγάλαμε ένα LP που λέγεται «Σε άγριο δάσος». Θα το βρείτε στο e-shop του 8.

Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Βίβιαν Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

Συνεχίζουμε με Αντώνη Απέργη, Παίξε ψυχή μου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, παρακαλώ προσέξτε την ερμηνεία που κάνει σε αυτό το κομμάτι, από ένα άλμπουμ LP που βγάλαμε εδώ στο 8ο, η ποιητική των ερώτων, παρακαλώ σε κόκκινο χρώμα.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας.

Πιάτσα Καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα Καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. 104,4.

0: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
0: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Τώρα στο
5: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Τραγουδάκι αυτό ήρθε από τη συνεργασία που ανοίξαμε ένα νέο κεφάλαιο μαζί με τον Νίκο Ξίδη και βγήκε ακριβώς στη γιορτή της γυναίκας αυτό το τραγούδι, αλλά έχει το τίτλο «Για τη γιορτή της γυναίκας μου», της γυναίκας του δηλαδή. Στίχους μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Νίκος και μείνετε εδώ στο όδο γιατί θα ακούσετε και άλλα τραγούδια. Ελένη Τσαλιγοπούλου για τη συνέχεια, από ένα άλλο συλλεκτικό βινίλιο του Δημήτρη Μπάκουλη, ζωντανά από το Σταυρό του Νότου, ερμηνεύει «Τις μνήμες στο μαχαίρι», το πρώτο τραγούδισε η Ιουλία Καραπατάκη. Εδώ είναι μια εκτέλεση ξεχωριστή για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Άγης Παπαπαναγιώτου και στίχους ο Δημήτρης Ομπάκουλης.

Ελένη Δήμου, Ισίδωρος Πάτερος, Οι Άγνωστες, ένα τραγούδι που είναι γραμμένο για τις γυναίκες, σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη και μουσική του Ισίδωρου Πάτερου.

Δεμένα τρένα στο σταθμό. Σε μουσική, Αντώνη Ρεπάνη, ακυκλοφόρητο παρακαλώ τραγούδι. Στίχους υπογράφει ο Γιώργος Ρουβέλας. Ο Αντώνης Ρεπάνης έχει αφήσει πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια και εμείς σε στενούεση πάντα με τον κληρονόμο, με τον γιο του, τον Μανώλη Ρεπάνη, θα βγάλουμε πολλά τέτοια τραγούδια που είναι αξιόλογα από τον μεγάλο συνθέτη. Βάλια Τσιριώτη το έχει ερμηνεύσει εκπληκτικά. Δεμένα τρένα στο σταθμό.

Κέλλη Βουδούρη, ένα ακόμα σ' αγαπώ σε στίχους της Βιολέτα Σίκαρη. Είναι αυτό το κορίτσι, δεν τραγουδάει μόνο καλά, γράφει. Δεν ξέρω βέβαια αν γράφει καλύτερα ή το ίδιο ή χειρότερα από ό,τι τραγουδάει, γιατί ο πύχης στην ερμηνεία είναι ψηλά. Εσείς θα το κρίνετε αυτό. Στίχους Βιολέτα Ίκαρη, μουσική Βιολέτα Ίκαρη και Θεοδώρα Πολιτοπούλου.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

0: Η αλήθεια λέει, ε.
1: Ακούσαμε τον Βασίλη Προδρόμου στην αρχή της εκπομπής να τραγουδά τις Επαναστάσεις, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Σε στίχους και μουσική Δημήτρη Μπάκουλη, οι Επαναστάσεις. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Δημήτρη Μπάκουλη «Ζωντανά από τον Σταυρό του Νότου», ο οποίος κυκλοφορεί και σε εξαιρετικά συλλεκτικό LP. Ακολουθούν δύο ζωντανοί μύθοι του ελληνικού ρεπερτορίου, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. «Θα μιλήσουν άλλοι», λέγεται το συγκινητικό τραγούδι, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική του Μίλη του Πασχαλίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και περιέχεται στο δίσκο «Στη χώρα των Αθώων».

πρόωρα χαμένος και αγαπημένος ο Μανώλης Λιδάκης. Η φωνή του δεν θα ξεχαστεί. «Απ' την αγάπη έχασα», λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Νίκου Στρατάκη και στίχους του Πάνου Δημητρόπουλου.

και αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά.

η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Παίξε ψυχή μου» σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του τραγουδοποιού Αντώνη Απέργη. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Αντώνη Απέργη με τον όμορφο τίτλο «Η ποιητική των ερώτων».

δεν υπάρχουν και πολύ σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές, νέοι στην ηλικία. Ο Θάνος Μαντζίλης είναι ένας από αυτούς. Θα μας τραγουδήσει μαζί με τη Δήμητρα Μωραΐτη το τραγούδι «Αγάπη μου», σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Νίκου Χιώτογλου.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: Ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
0: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Μόλις ακούσαμε τη Βάσια Γουγιουκλή που μας τραγούδησε το τραγούδι «Σπάστα φως μου» σε σύνθεση του πολύ σημαντικού συνθέτη Δημήτρη Σέμψη και στίχους του Γιώργου Πετροπουλέα. Ακολουθεί η Αθηνά Ρούτσι. «Let me breathe» λέγεται το τραγούδι, σε στίχους της Βίβιαν Ματζούκα και μουσική της Αρετής Κοκκίνου.

Το ντουέτο δύο νέων ταλαντούχων ερμηνευτών ακολουθεί. Νίκος Ξίδης και Μιρέλα Πάχου. Γλάστρα λέγεται το τραγούδι. Σε μουσική και στίχους του Νίκου Ξίδη.

αντισυμβατικός και ταλαντούχος ο Νίκος Γρηγοριάδης. Θα μας πει τα σεμεδάκια σε στίχους και μουσική δική του.

Ακολουθεί το τραγούδι «Ο Τζακ και η Φασολιά». Του Γιώργου Τσακνίνε το τραγούδι και η στίχη και η μουσική. Και το ερμηνεύει ο ίδιος.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Τον 4,4.

που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Που θρυνούσε και φουρτούνιαζε το πέλαγο. Απανευτερωθεί.

0: Μεγάλος, μεγαλώσαν όλοι αυτοί, βλέπεις. Ρε Μίλτο Πασχαλίδη!
1: Πρώτη Μαΐου.

0: Και στα επόμενα 30.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: Venus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει νησταγμένη θα σκεφτεί το γλυκό μου.

0: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Γερμένος στην άμμο ευχή, τώρα κάνω στα αστέρι της λύπης να πει πως μου λείπει.

σε καρδιά μου και ζήσε. Καημέ με εκδικήσε, εμπόδιο είσαι. Τι τύχη θα ψάξω, ζωή να σ' αλλάξω. Μοιραίο το δάκρυ κι ας πέσει στην άκρη.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Εντάξει, ναι.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες,

Κοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ένα τραγούδι του Νίκου Μαμαγκάκη με το λόγο του Γιάννη Ρίτσου, την ερμηνεία της Μαρίας Δουράκη, στα 1971, ξεκίνησε την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο το ελληνικό τραγούδι. 60 λεπτά από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Από το 70 στο 90, με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία της Αφροδίτης Μάνου. Υπηρώτικο τραγούδι και «Πού πας, καραβάκι».

Παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 90 και μετατρέποντας το καραβάκι σε τραγουδάκι. Πού πας τραγουδάκι? Του Χρήστου Λεοντή και του Θεόφιλου Βερίκιου από τη φωνή της Ιδίας Κονιόρδου, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των πρώτων Πηγολαμπίδες στα 1994.

Δύο τραγούδια λοιπόν από τη φωνή της Λιδίας Κονιόρδου για τον κύκλο των Λέων Τιβερίκιου «Πήγω Λαμπίδες». Πουπας τραγουδάκι και άγνωστος στρατιώτης.

24 χρόνια πριν, στα 1970, φίλες και φίλοι, ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύει μια σύνθεση των Γιάννη Σπανού και Κώστα Σιμακόπουλου για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας του τελευταίου «Όμορφες μέρες». «Μη βάζεις μαράζι»,

Με μια δρασκελιά διασχίζουμε 35 ολόκληρα χρόνια στην πορεία του Μανώλη Μητσιά στο χώρο του τραγουδιού. Από τα 1970 με τους Σπανό Ασημακόπουλο βρεθήκαμε στα 2005 με τους Κραουνάκη Νικολακοπούλου. Άλλη αγάπη.

Τον Νίκο Παπάζογλου και τη βρύση της Μυρσίνης διαδέχεται ο Βασίλης Κουλάς. Άσπρο μαντίλι ανέμιζε τον τόκα φασουλά.

Από τα τέλη του 2000 στις αρχές της δεκαετίας του 70 με τον νεαρό Γιώργο Νταλάρα, που με τη σειρά του μας μεταφέρει πίσω στην δεκαετία του 40, τραγουδώντας Απόστολο Καρδάρα.

Την σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσει η Τάνια Τσανακλείδου. Από τα μουσικά δρόμενα του 1995, το τραγούδι του παράξενου κόσμου. Με τη μουσική και το στίχο του Γιώργου Ανδρέου. Με την ενορχήστρωσή του.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Εκατόν 104,4.

0: Κερατούρς, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση.

αύξηση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ο Ηλίας Τάτσης σας καλωσορίζει στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες, ένα ταξίδι στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Brand New Heavies από το μόνιμο πρώτο τους άλμπουμ Dream Come True, για την εισαγωγή στην απόψινή μας εκπομπή. Ένα άλμπουμ που εγκαινίασε κατά κάποιο τρόπο και την σύγχρονη αναβίωση της acid jazz. Συνεχίζουμε με τον Sugarcane Harris και το υπέροχο βιολί του Runaway από το άλμπουμ Cup Full of Dreams του 1973.

Αν η Brand New Heavies εγκαινίασαν το σύγχρονο ρεύμα της acid jazz στην αρχή των 90s, συγκροτήματα όμως αυτό που μόλις ακούσαμε, η MFSB, θεωρούνται σήμερα οι ρίζες της acid jazz. Mother, Father, Sister, Brother, το περίφημο συγκρότημα από τη Φιλαδέλφια και υπεύθυνον πολύς για τον μοναδικό ήχο της soul της δεκαετία του 70, Philly Sound. Θα κλείσουμε με ένα ακόμα κομμάτι που θεωρείται ως προάγγελος της σύγχρονης acid jazz, Brazilian Tapestry, Ostrich Gilberto και Stanley Tarentine από το album Gilberto and Tarentine που κυκλοφόρησε το 1971. Μετά τις διαφημίσεις πάλι κοντά σας.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

άρπα εκπέμπει μαγεία και αυτό επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά από τη νεαρή, όχι μάλλον και τόσο νεαρή, αφού είναι γεννημένη γύρω στο 1980, αρπίστρια Casey Watson Frasignon από τη Νέα Ορλεάνη, η οποία βαδίζει σταθερά στα βήματα της Dorothy Ασπι, αλλά και νεότερων αρπιστριών όπως η Brandy Younger. Ακούσαμε ένα κομμάτι Constellation of Symptoms από το νέο άλμπουμ της αρπίστριας Bardo που μόλις κυκλοφόρησε. Για τη συνέχεια ο Chris Potter από το νέο του άλμπουμ Live with Ghosts Today, ακούμε Into Africa.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, ήταν ο Λίον Τόμας για την εισαγωγή στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live, Just in Time to See the Sun από το άλμπουμ Full Circle 1973 και για τη συνέχεια ένα συγκρότημα που ουσιαστικά είναι ένα ντουέτο με καταγωγή από την Πορτογαλία αλλά δραστηριοποιούμενο στη Γερμανία. Trio Sense, το όνομα του group, G Brothers το κομμάτι από το άλμπουμ τους Story of Life. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Brad Mehldau, Christian McBride, Brian Blade, Joshua Redman στο άλμπουμ του τελευταίου Mood Swing 1994. Ακούσαμε το κομμάτι Rejoice, ένα άλμπουμ σταθμός από κάθε άποψη, αφού η νεαρή τότε μουσική, τέσσερις μουσικοί, σήμερα συγκαταλέγονται στους θρύλους της σύγχρονης jazz. Θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με τον Brad Mehldau, που δύο χρόνια αργότερα, τρία μάλλον, το 1997, ηχογραφεί το άλμπουμ The Art of Trio, από το οποίο ακούμε I Didn't Know What Time It Was. Μια σύνθεση των Rodgers και Hart που πρωτοακούστηκε στο musical του Broadway Too Many Girls το 1939. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 ο Άσι Δροσιά στα FM.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Υπέροχη ερμηνεία της Ρενέ Μαρή στο κλασικό Them The Rise, που πρώτα τραγούδησε ο Bing Crosby το 1931, αλλά έκανε θάνατο η Billie Holiday το 1939. Η Ρενέ Μαρή με δύο γκράμμι στο ενεργητικό της και ένα υπέροχο άλμπουμ, Vertigo το 2001, που κυκλοφόρησε το 2001 και από το οποίο ακούσαμε το Them The Rise. Άλλη μια εκτέλεση αυτού του κλασικού τραγουδιού, αυτή τη φορά από το Wynton Marsalis, From Billie Holiday to Edith Piaf, το άλμπουμ Live in Marcia Festival της Γαλλίας, στο ακορντεόν ο Ρίσαν Γκαλιάνο.

Φίλες και φίλοι, η εκπομπή Jazz Live έφτασε για μια ακόμη φορά στο τέλος της. Θα σας αποχαιρετήσουμε, αποχαιρετώντας ταυτόχρονα ένα γίγαντα, ένα κολοσσό της jazz, τον Sonny Rollins, που έφυγε από κοντά μας στις 25 Μαΐου, πλήρης ημερών. Ο άνθρωπος που σύμφωνα με τον Miles Davis είναι το κορυφαίο τενορό σαξόφωνο στην ιστορία της jazz. Από το άλμπουμ Saxophone Colossus του 1956 ακούμε τη δικιά του ερμηνεία στην κλασική σύνθεση Kurt Weill Bertolt Brecht, Moritat, η πιο γνωστή Mack the Knife. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

όλα τα φώτα θα έχουν σβήσει και οι κερκίδες θα είναι αδιανές εκεί που ανάβανε μια μέρα οι αναπτήρες σε χιλιάδες. Κάτι κομμένα εισιτήρια πάνω στις θέσεις πεταμένα και απ' τα παιδιά της γαλαρίας δεν τραγουδάει πια κανένα. Μα εγώ θα μείνω εκεί, εκεί μπροστά στα μεγάφωνα, να περιμένω να ακούσω ένα δικό μας τραγούδι. Εγώ θα μείνω εκεί.

όλα τα φώτα θα έχουν σβήσει και οι οθόνες κολλημένες σ' όσες στιγμές μου έχεις αφήσει μέσα στα γέλια μου ρηγμένες. Κι εκεί στη θέση που καθόσουν έπεσε απόψε ένα αστέρι, κι όμως καμιά απ' τις ευχές μου δεν ξέρει πίσω να σε φέρει. Μα εγώ θα μείνω εκεί, εκεί μπροστά στα μεγάφωνα, να περιμένω να ακούσω ένα δικό μας τραγούδι.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.

αρχίζω να νογώ τη νοστιμιά του σίτινου ψωμιού μας και του τρεχάμενου νερού τη δροσερά και της γυναίκας της καλής την άγια ζεστασιά στο στρώμα.

Είναι γης, ο κόρφος της καλός. Κι είναι χαρά μεγάλη να ζούμε ομάδες σαν αντρόγινο. Να σμίγουμε, να τρώμε και να δουλεύουμε μαζί κι οι δυο.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Βάζεις βίντεο και ασφάλειες ζωής. Οι καταθέσεις που τη φτώχεια σου ξορκίζουν. Σαν συνολάκι εορτών με δανεικά λεφτά. Την όμορφη ζωή σου να στολίζουν.

σιδηρά του πρωινού και την καρδιά σου παραδίδεις στους αλήτες. Αν δεν τους μοιάσεις έχε κατά νου ήρωας αφανής με τους κοπρίτες.

αρπάξουν σε έτοιμη ζωή. Η τηλεόραση μας παίζει αυτό το έργο. Τι να σου πω για τούτη τη σκηνή. Την έχει ζήσει πλέον μέσα και έξω.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Ένα τραγούδι του Νίκου Μαμαγκάκη με το λόγο του Γιάννη Ρίτσου, την ερμηνεία της Μαρίας Δουράκης, τα 1971, ξεκίνησε την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο το ελληνικό τραγούδι. 60 λεπτά από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Από το 70 στο 90, με τη μουσική, το στίχο και την ερμηνεία της Αφροδίτης Μάνου. Υπηρώτικο τραγούδι και «Πού πας, καραβάκι».

Παραμένοντας στα μουσικά δρόμενα της δεκαετίας του 90 και μετατρέποντας το καραβάκι σε τραγουδάκι. Πού πας τραγουδάκι? Του Χρήστου Λεοντή και του Θεόφιλου Βερίκιου από τη φωνή της Ιδίας Κονιόρδου, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο των πρώτων Πηγολαμπίδες στα 1994.

Δύο τραγούδια λοιπόν από τη φωνή της Λιδίας Κονιόρδου για τον κύκλο των Λέων Τιβερίκιου «Πήγω Λαμπίδες». Πουπας τραγουδάκι και άγνωστος στρατιώτης.

24 χρόνια πριν, στα 1970, φίλες και φίλοι, ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύει μια σύνθεση των Γιάννη Σπανού και Κώστα Σημακόπουλου για τις ανάγκες της κινηματογραφικής ταινίας του τελευταίου «Όμορφες μέρες». «Μη βάζεις μαράζι»,

Με μια δρασκελιά διασχίζουμε 35 ολόκληρα χρόνια στην πορεία του Μανώλη Μητσιά στο χώρο του τραγουδιού. Από τα 1970 με τους Σπανό Ασημακόπουλο βρεθήκαμε στα 2005 με τους Κραουνάκη Νικολακοπούλου. Άλλη αγάπη.

Τον Νίκο Παπάζογλου και τη βρύση της Μυρσίνης διαδέχεται ο Βασίλης Κουλάς. Άσπρο μαντήλι ανέμιζε τον Τόκα Φασουλά.

Από τα τέλη του 2000 στις αρχές της δεκαετίας του 70 με τον νεαρό Γιώργο Νταλάρα, που με τη σειρά του μας μεταφέρει πίσω στην δεκαετία του 40, τραγουδώντας Απόστολο Γαλδάρα.

Την σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσει η Τάνια Τσανακλείδου. Από τα μουσικά δρόμενα του 1995, το τραγούδι του παράξενου κόσμου. Με τη μουσική και το στίχο του Γιώργου Ανδρέου. Με την ενορχήστρωσή του.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.